0: θα επιβαρύνουν τη βιωσιμότητα των πρατηρίων.
1: Μισό λεπτό, γιατί, γιατί όταν λέτε, ας πούμε, η σταθερότητα στην αγορά, όταν για παράδειγμα βομβαρδίζεται το μεγαλύτερο, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά το αναφέρω ως παράδειγμα, όταν βομβαρδίζεται το μεγαλύτερο δηληστήριο της Σαουδικής Αραβίας, που είναι η μεγαλύτερη πετρελοπαραγωγός χώρα του κόσμου, πώς θα διασφαλιστεί, ας πούμε, ο εφοδιασμός και η επάρκεια της αγοράς και η ηρεμία της?
0: Θέσατε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της επάρκειας στην αγορά. Προς το παρόν, πραγματικά είναι ένα θέμα που το αποσχολεί την παγκόσμια κοινότητα, το αν θα υπάρξει επάρκεια. Όμως προς το παρόν στην Ελλάδα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή για το επόμενο εξάμηνο. Mm-hmm. Έτσι, οι συμφωνίες που έχουν κλείσει, οι ποσότητες που έχουν
1: δεσμευτεί
0: για τα ελληνικά δηληστήρια, είναι αυτές οι οποίες μας εξασφαλίζουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Αυτές οι τιμές που έχουν εξασφαλιστεί για το επόμενο εξάμηνο που λέτε τώρα, δεν έχουν εξασφαλιστεί σε τσίφ τιμές, δηλαδή?
0: Όχι.
1: Όχι, μάλιστα.
0: Όχι, όχι, όχι. Δυστυχώς τα συμβόλαια τα οποία κλείνονται τώρα είναι βραχυπρόθεσμα. Δεν έχει τη δυνατότητα κανένας να προβλέψει τι θα γίνει σε 3-4 μήνες, όπως ήταν παλαιότερα τα συμβόλαια που κλείνανε. Τώρα έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ασφάλιστρα, έχουν ανέβει πάρα πολύ τα μεταφορικά κόστη, και αυτά είναι που επιβαρύνουν την τιμή, συν το πεδίο ανασφάλειας που έχει δημιουργήσει, έχουν δημιουργήσει αυτοί οι δύο πολέμοι και τα χτυπήματα και ενδιάμεσα, δηλαδή σε κάποιο τάγκερ, ναι. Η κακοκαιρία που έρχεται τώρα στον κολπό του Μεξικού.
1: Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ωραία, σας διέκοψα πριν που λέγατε ότι υπάρχουν λύσεις. Ποια είναι αυτή η λύση, εν πάση περιπτώσει?
0: Καταρχήν, μία λύση, ας ξεκινήσουμε από τα πιο αυτά τα οποία δεν επηρεάζουν άμεσα ή δεν επηρεάζονται άμεσα με άλλες διαδικασίες και άλλους θεσμούς. Ας πάμε στη λύση ενός σταθερού μηχανισμού παρέμβασης σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας της αγοράς. Δηλαδή, είμαστε από το 2022 στον πέμπτο χρόνο πολεμικών σειράξεων που επηρεάζουν άμεσα τα ενεργειακά προϊόντα, ξεκινώντας από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και δεν έχει ψηφιστεί, δεν έχει θεσμοθετηθεί ένας μηχανισμός να γνωρίζουν οι καταναλωτές, ο κόσμος και εμείς που εμπορευόμαστε και διακινούμε πετρέλαια και βενζίνες, και ένας μηχανισμός στήριξης. Δηλαδή, ξεκινώντας από τα δηληστήρια, πηγαίνοντας σε εταιρείες χοντρικής, στο μεταφορέα και στον πρατηριούχο. Να ξέρουμε λοιπόν ότι αν να καθίσουμε όλοι μαζί κάτω και να πούμε τι περιθώρια έχει ο καθένας σε μια κρίση και τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό να γίνει ένας κανονισμός από την κυβέρνηση που θα ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ναι. Ένα. Δηλαδή κατά το δοκούν κρίνουμε τι πρέπει να κάνουμε εκείνη την ώρα. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό δεν φέρνει ασφάλεια και ηρεμία στην αγορά.
1: Ναι, αυτό δεν είναι.
0: Θέλω να το καταλαβαίνετε. Ναι,
1: κάποιος όμως δεν θα έλεγε, για παράδειγμα, ότι αυτό είναι παρέμβαση στην αγορά, η οποία αγορά είναι ελεύθερη και έχει πολλούς παράγοντες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που συνδυάζουμε να λέμε είναι πολυπαραγοντική εξίσωση. Δεν είναι φαλκίδευση, ας πούμε, τρόπον τινά της ελεύθερης οικονομίας και του ανταγωνισμού? Ρωτάω εγώ τώρα, κάνω το συνήγορο του διαβόλου, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστή η ερώτηση. Σαφώς και είναι, αλλά σε περίοδο κρίσης και αν ορίσουμε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και τον τρόπο παρέμβασης, θεωρώ ότι μόνο καλό θα κάνουμε στην αγορά.
1: Να υπάρχει δηλαδή ένας μηχανισμός που θα λέει όταν το πετρέλαιο πάει πάνω από τα 100 ή 102, ξέρω εγώ, δολάρια το βαρέλι, ενεργοποιείται ένας χι μηχανισμός ο οποίος όλοι έχουν περιστολή των περιθωρίων κέρδους του κτλ. Αυτό λέτε?
0: Χωρίς να είναι απαραίτητο αυτό, να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα,
1: ναι,
0: τα οποία θα ξεκινάνε από την ίδια την κυβέρνηση,
1: ναι,
0: ποια θα είναι η παρέμβαση στην τελική τιμή του καταναλωτή, πηγαίνοντας στα δηληστήρια. Τώρα μιλάω για αυτούς που έχουν τα μεγαλύτερα κέρδη, έτσι, γιατί το 95% της αξίας του προϊόντος είναι η τιμή του προϊόντος, τα κέρδη των δηληστηρίων, τα κέρδη του κράτους από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι, και υπάρχει, ναι, ένα 5-6-7% το οποίο διαχειρίζεται όλη η αγορά μετά, ναι, να αποκομίσει το κέρδος της.
2: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Σήμερα, ας πούμε, τώρα το πρωί το δολάριο είναι στα 103 δολάρια.
1: Το
2: πετρέλαιο είναι στα 103 δολάρια. Αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, πόσο θα ήταν, χωρίς αυτά που έχουν ανακοινωθεί?
0: Η εκτίμησή μου είναι.

0: ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93.
1: Ναι. Έχουμε την υπόσχεση ότι θα είναι κάτω από 1,75. Αυτό έχουμε.
2: Αν συνεχίσει έχουμε μάθει, αν για παράδειγμα είναι, επειδή γι' αυτό θα αλλάζουν και ανά 15ήμερο, καταλαβαίνω, θα προσαρμόζονται τα μέτρα. Αν για παράδειγμα τη μέρα που θα ανακοινωθεί η διανομή του πετρελαίου, στις 15 Οκτωβρίου, στις 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Ναι. 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις και είναι κάτω από τα 100 δολάρια. Έχει δυνατότητα αυτό να είναι και πιο κάτω από το 1,75, δηλαδή υπάρχει τέτοιο περιθώριο, πιστεύετε?
0: Ναι, σαφώς. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
1: Α, κάτω από 1,60.
0: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε
1: θα ξεκινήσει κάπου γύρω στο 1,60. Να υπενθυμίσουμε τι έγινε πέρυσι. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, είχε ξεκινήσει γύρω στο 1,13, 1,14.
0: Ήταν, ναι, με τις μεγάλες αστικές πωλήσεις, 1,07, 1,08.
2: Πω, τι ωραία.
1: Από εκεί.
0: Πάντα στην αρχή της διανομής,
2: ναι, είναι χαμηλά, ναι.
0: Είναι, πιέζουμε τα περιθώρια κέρδους για να κερδίσουμε μερίδιο της αγοράς, να κάνουν τη διαφήμισή τους οι μεγάλες εταιρείες. Ότι εγώ που η τάδε εταιρεία έκανα αυτή την προσφορά.
2: Ναι,
0: εγώ που
2: ναι, για να τραβήξετε προσελκύσεις είστε πελάτες. Ναι.
0: Ακριβώς, αυτό ισχύει.
2: Εμπορικό. Και φέτος να το κάνετε.
0: Είναι το μόνο δεδομένο, αλλά εμείς τα περιθώρια κέρδος μας ως πρατήρια είναι ελάχιστα.
2: Το ξέρουμε.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει ότι είναι γύρω στο 2,5-3%. Μας έχετε πει, εσείς μας το έχετε πει, που επιβαρύνουν την τιμή, την τελική που πληρώνει ο καταναλωτής.
0: Γι' αυτό δεν έχει αξία και το πλαφόν. Δηλαδή, είχε ανοίξει μια κουβέντα για το πλαφόν. Γνωρίζω ότι η κυβέρνηση αυτή, η οποία είναι και φιλελεύθερη, τουλάχιστον θα σκεφτεί όρημα και χωρίς να θέλει να είναι αρεστή με διάφορα τεχνάσματα στο κοινωνικό σύνολο, και θα αφήσει ελεύθερη την αγορά να πιέζει τις τιμές μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό. Αυτό που χρειάζεται η αγορά είναι έλεγχη και ο καταναλωτής.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, ήταν το επόμενο που ήθελα να σας πάω. Γιατί βλέπουμε να υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή εγώ είχα πει ότι έβαλα με 2,06 και με κοιτούσαν όλοι ότι εντάξει, κατέστρεψες το αυτοκίνητό σου. Θέλω να πω ότι η αγορά λειτουργεί, οι έλεγχοι λειτουργούν, ή είμαι έρμεο του κάθε και αυτό είναι αμιγώς δικό σας θέμα, δηλαδή των πρατηριούχων εννοώ, ίσως και των εταιριών εμπορίας, αλλά κυρίως των πρατηριούχων, ή και εκεί γίνονται πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία τελικά τα πληρώνει ο καταναλωτής, και αν δεν τα πληρώνει, δηλαδή, τα πληρώνει είτε σε ποσότητα βενζίνης που βάζει είτε σε ποιότητα βενζίνης που βάζει.
0: Κοιτάξτε, μετά τις 2-3 μεγάλες εξορμήσεις που έγιναν, φαίνεται ότι καταλάβαμε όλοι ότι το κράτος λειτουργεί, ο ηλεκτρικός μηχανισμός λειτουργεί. Μπορεί να μην τον νιώθουμε δίπλα μας καθημερινά, όμως μέσα από στοχευμένες αναλύσεις προβλέπει ποια πρατήρια έχουν επικινδυνότητα. Γι' αυτό και είδαμε τη μεγάλη επιτυχία των ηλεκτρικών μηχανισμών τα τελευταία 2 χρόνια στα πρατήρια υγιεινών καυσίμων, όπου περίπου 300-350 πρατήρια έκλεισαν. Ναι. Άλλα προσωρινά και άλλα για μεγάλα πρόστιμα, τα οποία ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ. Και έλεγχο για μαύρο χρήμα, για 500 φορολογικές παραβάσεις που κακουργηματικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι το ίδιο συμβαίνει και τώρα, δηλαδή περιπτώσεις όπου βγάζουν μάτι, επειδή εμείς είμαστε 24 ώρες online, με την ΑΔΕ, θεωρώ ότι αυτά τα δεδομένα πια αναλύονται, γιατί ξέρετε το 2013 που πάλι 24 ώρες τα μάτια της ΑΔΕ ήταν πάνω μας, ήταν κοιμισμένα, ήταν κλειστά. Ενώ τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι ανοίξαν. Δηλαδή κάποιοι, κάποιοι άνθρωποι αναλύουν αυτά τα δεδομένα. Και έτσι υπάρχουν τα αποτελέσματα.
1: Κύριε Βαγγεργιώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης, καλημέρα.
1: Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής.
2: Και πάμε στον Τάσο μας.
1: Πριν να επαναλάβουμε μόνο αυτό που είπε, ότι σύμφωνα με την δική του εκτίμηση, έχοντας εμπειρία του χώρου και με αυτά που ακούει, όταν θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, η εκτίμησή του είναι ότι θα είναι γύρω στο 1,60 μαζί με τις επιδοτήσεις που δίνονται από το κράτος και από τα δηληστήρια. Έτσι, μαζί με αυτές, οι οποίες θα φτάσουν. Θεωρεί γύρω στα 30 λεπτά και έτσι θα είναι η τιμή. Αν ξεκινούσε σήμερα χωρίς παρεμβάσεις η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ξεκινούσε από το 1,90-1,93, μας είπε ο κύριος Παπαγεωργίου. Αυτό κρατάμε και το επαναλαμβάνουμε για να έχουν και οι φίλοι ακροατές ένα γνώμονα. Πάμε τώρα στον Τάσο.
2: Τάσος Επιτρόπου.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου,
2: Τάσο. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
1: Μια χαρά είμαστε.
2: Πολύ όμορφα.
1: Παρασκευούλα είναι, γιατί να μην είμαστε καλά.
2: Πολύ όμορφα. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία χρονιά για την ομάδα μου.
1: αφού έχεις πει ότι δεν είσαι πλέον ομάδα, είσαι ο Μπράντοβιτς.
2: Εντάξει.
1: Είναι στην ομάδα που είναι ο Μπράντοβιτς. Αυτή την ομάδα είσαι.
2: Παραθυναϊκός.
1: Είσαι ο Μπραντοβιτσιά.
2: Παραθυναϊκός είμαι και γύρισε στο σπίτι μας.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε.
1: Ναι. Για πες λοιπόν, γιατί ήθελα να βγάλουμε αθλητικά σήμερα για να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Ναι.
3: Α, εγώ νόμιζα ότι ντέρπιτε την Κυριακή και θέλατε
1: να πούμε μόρια γι' αυτό. Θα πούμε και γι' αυτό. Αλλά κυρίως ήθελε να βλογήσει τα γένια της, καταλαβες. Που δεν έχει.
2: Να αποθεώσει την ομάδα μου, ήθελα.
1: Για πες.
3: Κοιτάξτε, δηλαδή, τον Παναθηναϊκό, 3 πρώτες αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα. Είχε 3 εντός έδρας παιχνίδια. Και λίγο πολύ οι ομάδες δεν έδειξαν, οι αντίπαλοι του δηλαδή, δεν έδειξαν ότι είναι τόσο ισχυρές. Παρ' όλα αυτά έχουν κάνει σε άλλα παιχνίδια και ζημιές και καλά αποτελέσματα θετικά έχουν πάρει. Έπρεπε λοιπόν να δώσει ένα παιχνίδι χθες ο Παναθηναϊκός, πρέπει να δείξει ότι έχει δυναμική και όντως δικαιολογημένα είναι στην κορυφή του, στην Ευρωλίγκα τις πρώτες αγωνιστικές. Απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, μια ομάδα η οποία τη χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια η μόνιμη διάκριση, δηλαδή το να παίζει Final Four, το να κατακτά Ευρωλίγκες και όλα τα συναφή.
1: Είναι σταθερά, είναι σταθερά, μια σταθερά η Φενέρμπαχτσε.
3: Είναι μια, ακριβώς, είναι μια σταθερά η οποία αν πεις ότι υπολογίζει ότι 4 ομάδες θα πάνε στο Final Four, ποιες μπορεί να πάνε, ή μια μπορεί να, λογικά θα πεις ότι είναι Φενέρμπαχτσε. Λοιπόν, απλά τη Φενέρμπαχτσε, χθες ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, από τη δεύτερη περίοδο και μετά, αλλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν απολαυστικός κατά διαστήματα, με πολύ δυνατές άμυνες σε όλη τη διάρκεια του παιχνίδιου και τελικά επιβλήθηκε 92-74, δηλαδή αρκετά μεγάλο το σκορ, δηλαδή με 18 πόντους διαφορά δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, απέναντι σε μια ομάδα η οποία και ο ίδιος ο Γιάννης Κεβίτσιος, ο προπονητής, είπε ότι μια ομάδα όταν είναι με αυτή την νοοτροπία δεν μπορεί να νικήσει σε καμία περίπτωση το Παναθηναϊκό μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Που νομίζω ότι έχει τα δίκια του. Ήταν καλή ομάδα η Φενέρ, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε στοιχεία τα οποία πέρσι, παραδείγματι, δεν τα διέθετε. Δηλαδή αυτή τη σκληρή άμυνα και την αποτελεσματικότητα στην επίθεση.
1: Διότι φέτος έχει τον Ομπράντοβιτς, θα σου πει η Κατερίνα.
3: Ακριβώς, γιατί φέτος έχει Κατερίνα.
1: Ναι.
2: Την έχουμε πάρει ήδη την Ευρωλίγα, παιδί μου.
1: Ναι.
3: Καλά, εντάξει. Ναι. Πόσες ομάδες θα έχουν πει αυτά από τον Οκτώβριο. Λοιπόν, κόντρα στην Ανατολού ΕΦΕΣ σήμερα, ο Ολυμπιακός 9 και 4. Ο Τζάμπολ το αγώνα με κάλυψε από την Ερασπόρ και από την Νόβα, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, αλλά βάζουμε εισαγωγικά εδώ, διότι η έδρα του, η κανονική, εννοείται ότι είναι στο Φάληρο εκεί στο.
1: Αλλά δεν έχει air condition.
2: Ναι, έχει.
3: Αλλά τώρα έχει.
1: Και μπάζει νερά. Και το φτιάχνουν, μπάζει νερά.
3: Ναι, και θα πάει στο Σάρνα Αρένα, στα Λιώσια, εκεί όπου είναι η έδρα τη ΑΕΚ ουσιαστικά και για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί.
1: Η ΑΕΚ έχει έδρα στα Λιώσια.
3: Ναι, μπάσκετ. Ναι, σαν ένα αρένα, το κλειστό.
2: Το μπάσκετ, ναι. Ναι, το κλειστό.
1: Δεν είναι στη Φιλαδέλφια.
2: Ω, αυτό είναι το γήπεδο, ρε παιδί, το ποδόσφαιρο.
3: Το ποδόσφαιρο.
2: Ωραία, για όνομα, τα βλέπεις τι τραβάω, έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Ναι,
1: μάλιστα, πολύ ωραία.
3: Ναι, αλλά βγάζει εμένα για να ενημερώνεται.
2: Δηλαδή, πίστευε ότι η ΑΕΚ δεν έχει γήπεδο μπάσκετ, ας πούμε. Ο Διονύσης.
3: Απλά δεν το υπολόγιζε.
2: Από τις ομάδες που έχουν δώσει τα φώτα του στο ελληνικό μπάσκετ, που είναι από τους πρωτοπόρους.
3: Εγώ μαζί σου.
2: Ναι.
1: Για πες τι ντέρμπι έχει τώρα την Κυριακή.
3: Να πούμε ότι σήμερα από την ΕΡΤ 2 σε 7.30 έχει το Ελλάδα Αγγλία στις γυναίκες, παρακαλώ, ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Ναι.
3: Οπότε θα έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον.
1: Θα τις πατήσουμε. Οι Ελληνίδες από τις Αγγλίδες είναι καλύτερες.
2: Βέβαια, πάντα.
1: Στο ποδόσφαιρο.
2: Σε όλα.
3: Σε όλα, έτσι πράγμα.
1: Δεν ξέρω. Αυτά είναι τώρα ο καθένας έχει τις
2: δουλειά και στον αγώνα. Πάμε, ναι.
1: Για πες.
3: Λοιπόν, έχουμε έκτη αγωνιστική επιστροφή στο πρωτάθλημα έπειτα από 3 εβδομάδες. Το ντέρμπι φυσικά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Δεσπόζει την Κυριακή το βράδυ στις 9 είναι αυτό. Όμως έχουμε πάρα πολύ σημαντικές αναμετρήσεις και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Όπου παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όχι, δεν λέω ότι είναι πιο σημαντικές, πιο ντέρμπι. Είναι σημαντικά παιχνίδια όμως. Αύριο, παραδείγματι, Αστέρας Ατρόμητος, 7.30 την ίδια ώρα, ΑΕΚ Όφη. Έτσι, ένα παιχνίδι το οποίο...
1: Έλα ρε Όφη, έμπαινε, ναι. Στο ποδόσφαιρο έχω πει. Στο ποδόσφαιρο φέτος είμαι Όφη και στο μπάσκετ είμαι Άρης. Και στο μπάσκετ είμαι Άρης, πάμε.
3: Λοιπόν, Κηφισιά Πανετολικός στην Κυριακή, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και σε 9 το βράδυ παραλαμβάνω την Κυριακή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, έτσι. Ντέρμπι την Κυριακή σημαίνει ότι Δευτέρα το πρωί έχεις ξύπνημα.
3: Ναι, καλά, πρώτη φορά είναι.
2: Το ξέρεις αυτό, έτσι το ξέρω.
1: Όχι, ναι. Το κλείνουμε από τώρα.
2: Το κλείνουμε από τώρα, ναι.
1: Να μην έχουμε άλλα, ας πούμε, και σε ψάχνουμε κυριακάντικα.
2: Ναι. Εγώ δεν ξέρω αν θα είμαι, αλλά...
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Τη Δευτέρα κλείνει η αγωνιστική με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
2: Ωραία, τέλεια.
1: Να σε καλά, Τάσο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Δεν προλαβαίνεις να μπει στην κίνηση τηλεγραφικά, σε τίτλους.
2: Δεν έχει. Παιδιά.
1: Γιατί είναι και 57 έχει, και 58 πάει.
2: Για Παρασκευή δεν έχει κίνηση.
1: Καλημέρα στον Γιώργο στην Εγνατία που ούτε εκεί έχει. Όχι. Έχει μέτρια κίνηση.
2: Και στη Θεσσαλονίκη δεν βλέπω.
1: 14 βαθμούς.
2: Δεν βλέπω.
1: Ο οποίος λέει κάθε φορά που ακούω τους εκπροσώπους του Πρωτηριούχων αισθάνομαι κορόιδο. Η καημένη δεν φταίνει σε τίποτα. Ο δε κύριο Σάκης λέει ξεκόλα με τον πάγο και ασχολήσουμε την ομάδα σου, συνονόματε. Μπάρμπα συνονόματε, εγώ είμαι ο Μπάρμπα.
2: Μπάρμπα, καλά σε είπε.
1: Ο δε κύριος Μιχάλης θέλει έναν κορονοϊό για να πέσει, λέει, το λίτρο στα 0,43. Αστειεύεται, αλλά λέει, το θυμάσαι τότε που είχε πέσει τόσο 0,43.
2: Και όχι πέσει το λίτρο.
1: Το πετρέλαιο.
2: Αυτό δεν κυκλοφορούσε κανείς.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Είχαμε και ήπιο χειμώνα, γιατί άμα είχαμε δύσκολο χειμώνα θα ήταν όλοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά.
2: Να έχετε ένα υπέροχο πραγματικά Σαββατοκύριακο. Μέσα από την καρδιά μας σας το ευχόμαστε.
1: Απολαύσε το, γιατί μετά χαλάει ο καιρός.
2: Ναι.
1: Που εμένα μου αρέσει.
2: Βροχή θα έχει και το Σαββατοκύριακο, σου λέμε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Αύριο προλαβαίνω να πάνε για ένα μπάνιο.
2: Ναι, εντάξει. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio εσείς όμως και να ακούτε. Ακολουθούν αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας, σας αγαπώ.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο νεκροί σε τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των επιβαινόντων, ενώ αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Ο Ντομπρόφσκης είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν ηχθειόσκαλες, με τους αλλοίς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Οι αλλοίς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλλοίς στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλλιευτικού κλάδου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Ανδριανός, 32χρονος, τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και ότι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού και των εντοπισμών των εμπλεκομένων. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές σε ηλεκτροδότηση στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερση σε φυλακή στο Μεξικό. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου, η Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεγράφει χθες το μεσημέρι σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του δικαστικού Μεγάλου Καλαμάτας, παρουσία στην πόλη μας του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Το έργο προϋπολογισμού περίπου 4.800.000 ευρώ προβλέπει εκτεταμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και τη βελτίωση των συνθήκων λειτουργίας του κτηρίου. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης υπογράμμισε ότι στόχος των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των ανθρώπων που εργάζονται και δραστηριοποιούνται στο χώρο της δικαιοσύνης. Όπως ανέφερε, προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται τα τελευταία 3 χρόνια και κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ακόμη ένα σημαντικό έργο για τη Μεσσηνία μπήκε σε τροχιά υλοποίησης, ενώ την ικανοποίησή του για την υπογραφή της σύμβασης που αφορά στην ανακαίνιση του δικαστικού Μεγάλου Καλαμάτας εξέφρασε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κώστας Μαργέλης. Τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει η κυβέρνηση για το δρόμο Πύργος, Καλό Νερό, Τσακώνα, το καταληκτικό τμήμα της Ολυμπίας Οδού με την ελπίδα να ολοκληρωθούν για να ενταχθεί και να υλοποιηθεί. Αυτό επισήμανε χθες από την Καλαμάτα στο περιθώριο της υπογραφής της σύμβασης για το δικαστικό Μέγαρο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τον οδικό άξονα Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθώνιο. Ο κ. Δήμας εκτίμησε ότι θα μπορέσουμε να είμαστε κανονικά και εντός του χρονοδιαγράμματος. Στις υπόλοιπες ειδήσεις του δελτίου μας παραμένουν τα εκπαιδευτικά κενά σε σχολεία της Μεσσηνίας παρά τη δεύτερη φάση προσλήψεων που έγινε στα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η πρώτη ΕΛΜΕ Μεσσηνίας που διαπιστώνει και δραματικές ελλείψεις στον κρίσιμο κλάδο των σχολικών νοσηλευτών. Το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επισημαίνει πως εξαιτίας των ελάχιστων σε σύγκριση με τις πραγματικές ανάγκες προσλήψεων στα σχολεία του νομού μας, 710 ώρες χάνονται κάθε εβδομάδα. Ως εξαιρετικά σοβαρό χαρακτηρίζει επίσης και το ζήτημα των ακάλυπτων κενών σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Παρουσιάζει μάλιστα και την ενδεικτική επιστολή απόγνωσης μιας μητέρας παιδιού με 2-3 επιληπτικές κρίσεις κάθε εβδομάδα στο σχολείο του οποίου υπάρχει σχολική νοσηλεύτρια μόνο για 2,5 μέρες αφού τις υπόλοιπες 2,5 βρίσκεται σε άλλο σχολείο. Ολοκληρώθηκαν, κυρίες και κύριοι, οι εργασίες του έργου συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στην Εθνική Οδό Τρίπολης Μεγαλόπολης Καλαμάτας προϋπολογισμού 400.000 ευρώ στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της περιφέρειας Πελοποννήσου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της συντήρησης του οδικού δικτύου. Στο σημείο πραγματοποίησε αυτοψία ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης. 38 χοροδίες από 17 χώρες και πάνω από 1.200 χοροδούς υποδέχεται η Καλαμάτα για το Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιακής Μουσικής που ξεκίνησε χθες στην Τέντα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή. Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ περιλαμβάνουν συναυλίες στο Μέγαρο Χορού, το Ναό των Αγίων Ταξιαρχών, το Δημοτικό Πάρκο των Σιδηροδρόμων και την Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας. Γενικά έθριος καιρός και σήμερα στην περιοχή μας με ανέμους μεταβλητούς έως τα 3 μποφόρ και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας που αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τες, καλώς τους, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 13 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Ξεκινάμε και σήμερα την περιπλάνησή μας, θα της επικαιρότητας, μέχρι και τις 9 κοντά σας, με τον καιρό

Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών, το οποίο έχει ξεκινήσει στην πόλη μας και προσφέρει πραγματικά εκπληκτικές παραστάσεις. Ξεκινά και από αύριο και το Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου με επιλογές για μικρούς και μεγάλους, για μικρά και για μεγάλα παιδιά, να το πω έτσι. Πλούσιο πρόγραμμα το Σαββατοκυριακό και με την τελετή ενάρξη και όλα αυτά θα τα πούμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, θα τα πούμε αναλυτικά. Οπότε όσοι βρίσκεστε εντός θα έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε, να απολαύσετε κάποια από αυτές τις παραστάσεις. Όσοι βρίσκεστε εκτός, είναι πραγματικά ευκαιρία να πεταχτείτε μια βόλτα στην πόλη μας. Άλλωστε, τόσο η Καλαμάτα όσο και άλλες περιοχές, Μάνη και προς τα νότια κάτω, Πύλο, Μεθόνη, Κορώνη, ξέρουμε ότι ακόμα και αυτή την περίοδο και μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη παραδοσιακά συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον αρκετών επισκεπτών. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε την κίνηση του καλοκαιριού, αλλά υπάρχει ακόμα κίνηση και αυτό είναι ευχάριστο. Τα τηλέφωνα της ΕΡΤ Καλαμάτας για τις παρεμβάσεις σας. Να θυμίσω ότι στα FM, στους 107,2 και 104,4 για την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου μας ακούτε από τα ραδιοφωνάκια σας και διαδικτυακά συνδέεστε τόσο με την ΕΡΤ Καλαμάτας όσο και με τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της ΕΡΤ στο erteco.gr.

Η Γεωργία Οικονομοπούλου είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής και μεταφέρω και τις καλημέρες της και ξεκινώ με μια εξέλιξη η οποία μας γνωστοποιήθηκε χθες το απόγευμα από το Σωματείο μάλλον Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων. Θυμάστε την Τετάρτη είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Παναγιώτη Καράμπελα, ο οποίος μας εξήγησε αναλυτικά τι ακριβώς είχε συμβεί με την περίπτωση όπου στο δημοτικό στάδιο Καλαμάτας λόγω των εργασιών είχε αποκλειστεί η είσοδος στο αγωνιστικό κομμάτι, εκεί που γίνονται οι προπονήσεις δηλαδή από τις ομάδες του Στίβου κυρίως. Η κανονική είσοδος έχει αποκλειστεί λόγω εκτέλεσης των εργασιών του στο συγκεκριμένο χώρο, στο στάδιο. Και για την πρόσβαση των αθλητών υπήρχε η χρήση μιας πολύ μικρής σκάλας και μιας πολύ μικρής εισόδου, με ό,τι αυτό μπορεί να σήμαινε σε κάποια περίπτωση έτσι, που θα χρειαζόταν να εκκοινωθεί γρήγορα ο χώρος και τα λοιπά. Και πέρα από αυτό, στην καθημερινότητά τους οι αθλητές είχαν αυτή τη δυσκολία να προσέλθουν και να φύγουν από το χώρο τον οποίο προπονούνται. Φτιάχτηκε μετά τις καταγγελίες, μετά και την παρέμβαση των αρχών της επιθεώρησης της εργασίας, έγινε τεχνική, δόθηκε τεχνική λύση, να το πω έτσι, στο θέμα. Τοποθετήθηκε μια μεγαλύτερη σιδερένια σκάλα, έγινε και διαπλάτηση της εισόδου-εξόδου εκεί στην περιοχή και προφανώς τώρα έχουμε μια πολύ καλύτερη κατάσταση.

Ο αυτονόητο είναι ζητούμενο. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Όμως, με αφορμή αυτή την περίπτωση, να αναφερθώ λίγο στους υπερευαίσθητους που έσπευσαν να καταφερθούν εναντίον της καταγγελίας, χωρίς καν να εξετάσουν ή να αναφέρουν έστω τύπης για το αν αυτή η καταγγελία είναι σωστή ή όχι, που ήταν σωστή, αποδεικνύεται και εκ των υστέρων, αφού υπήρξε λύση στο ζήτημα και έγιναν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις. Έσπευσαν λοιπόν κάποιοι να καταφερθούν εναντίον αυτής της καταγγελίας, με το πρόσχημα, με το σκεπτικό, ό,τι πώς θέλετε πείτε το, ότι κινδυνεύουν τα έργα να μείνουν πίσω και κινδυνεύει η ομάδα της Καλαμάτας να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο από το να φιλοξενείται στο γήπεδο της πόλης μας.

το γεγονός ότι η ίδια η ΠΑΕ δεν τοποθετήθηκε για το θέμα και σωστά έπραξε, δεν την αφορά, δεν έχει εμπλοκή με τις εργασίες και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όσο το συντομότερο τελειώσουν, τόσο καλύτερο για την ίδια την ομάδα, για τους παίκτες, για τους φιλάθλους, έτσι. Κανένας δεν διαφωνεί, αλλά να εμφανίζονται κάποιοι βασιλικότεροι του βασιλέως. Και τη στιγμή μάλιστα που ένας συμπολίτης τους, ένας φορέας, ο οποιοσδήποτε, ένας απλός αθλητής που χρησιμοποιεί το στάδιο, διαπιστώνει κάτι το οποίο προφανώς και πρέπει να φροντιστεί, ξεπερνά την όποια, τέλος πάντων, μπορεί κανείς να πει δικαιολογημένη αγάπη ή ενδιαφέρον για την ομάδα και μας βάζει σε σκέψη για άλλα πράγματα.

Το λέω αυτό γιατί όταν με το καλό τελειώσουν συνεργασίες και όταν η Καλαμάτα θα χρησιμοποιεί το γήπεδο, θα έρθουν και άλλα τέτοια ζητήματα και προβλήματα. Οπότε καλό θα είναι για να έχουμε ελπίδα να βρεθεί οποιαδήποτε λύση, φωνές οι οποίες είτε φανατικά βρίσκονται προς τη μία πλευρά, είτε για τις δικές τους σκοπιμότητες και οτιδήποτε άλλο θέλουν να εξυπηρετήσουν άλλα πράγματα, καλό θα είναι να, δεν θα πω να σοπάσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνω έκκληση να επαναπροσδιορίσουν τη στάση και τη θέση τους. Το συγκεκριμένο γήπεδο εξυπηρετεί για πολλά χρόνια ανάγκες συλλόγων και όχι μόνο, και συνολικά ενός μεγάλου αθλητικού κομματιού της πόλης, και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να πούμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο συγκεκριμένο χώρο που θα ανατρέψει αυτό το σκηνικό θα είναι για καλό.

Άνω τελεία. Να ας ελπίσουμε ότι και άλλα ζητήματα που υπάρχουν λόγω εκτέλεσης των εργασιών εκεί θα διευθετηθούν, προκειμένου να μην έχουμε θέματα στις προπονήσεις εκεί και στη χρήση του χώρου από τα υπόλοιπα σωμάτια. Και για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. 700 ώρες κάθε εβδομάδα χάνονται από τα σχολεία της Μεσσηνίας, κυρίως μάλλον από τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη Μεσσηνία, γυμνάσια και ηλίκια δηλαδή, όπως καταγγέλει η ΕΛΜΕ, λόγω έλλειψης των εκπαιδευτικών συγκεκριμένων ειδικότητων. Η γνωστή ιστορία κάθε χρόνο, ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και έχουμε αρκετά κενά, δεκάδες κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία της Μεσσηνίας. Να δούμε λίγο και τι γίνεται στη Γαλλία μήπως.

Εκεί οι μαθητές για τις ίδιες ακριβώς ελλείψεις, κυρίως εκπαιδευτικούς και χρηματοδότησης, τη μειωμένη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, έχουν ξεσηκωθεί. Μιλάμε για διαδηλώσεις που συγκεντρώνουν 50, 60 και 70 χιλιάδες μαθητές και όχι μόνο, και για εκατοντάδες σχολεία κλειστά. Οι όποιες προσπάθειες γίνονται τις τελευταίες ημέρες προκειμένου, είναι ένα δεκάημερο τώρα όλη αυτή η ιστορία, υπάρχουν συναντήσεις εκπαιδευτικών με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, δεν φαίνεται όμως να υποχωρούν οι Γάλλοι μαθητές, βάζοντας και ένα ακόμα ζήτημα, βάζοντας το ζήτημα της ποιότητας της ζωής των μαθητών, που είναι αρκετά σημαντικό, λέγοντας ότι τόσο το σχολικό περιβάλλον, το οποίο υποβαθμίζεται τα τελευταία χρόνια, να φέρουν οι Γάλλοι μαθητές, όπως είπαμε πριν, λόγω της υποχρηματοδότησης κυρίως, βάζουν όμως και το ζήτημα της ποιότητας της ζωής των μαθητών, μιας και το πρόγραμμά τους και οι απαιτήσεις έχουν γίνει σε τέτοιο βαθμό αφόρητες, που οι ίδιοι σημειώνουν, διαβάζοντας έτσι, και τα σχετικά ρεπορτάζ στο Διεθνή Τύπο και όχι μόνο, ότι δεν φτάνει πλέον το 24ωρο ούτε για να κοιμηθούν.

Όλα αυτά στη Γαλλία που να θυμίσω ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη και στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται εκεί διαχρονικά. Και βλέποντας και τα αποτελέσματα της έκθεσης PISA, της γνωστής έκθεσης, η οποία δίνει στοιχεία για το πόσο αποτελεσματικό ή αποδοτικό είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα σκηνικό όπου εκπαιδευτικοί μαθητές δεν είναι ικανοποιημένοι, και μιλάω εδώ για τη χώρα μας, κατά αντίστοιχο βέβαια σημαίνει και στη Γαλλία, αλλά σε έρθουμε εδώ στα δικά μας. Εκπαιδευτικοί λοιπόν μαθητές δεν είναι ικανοποιημένοι για αυτά τα οποία βιώνουν μέσα στο ελληνικό σχολείο, και την ίδια στιγμή έχουμε ένα σύστημα που ακόμα και με τα κριτήρια, τα, ας το πούμε, τα κριτήρια που θέτουν οι σύγχρονες διαδικασίες και αντιλήψεις περί εκπαίδευσης, είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και με αυτά τα κριτήρια δεν θεωρείται αποτελεσματικό. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο σε τι ακριβώς τα καταφέρνει? Και ούτε συζητάμε γι' αυτό, ούτε ασχολούμαστε. Η επικαιρότητα έχει άλλα πολύ σημαντικότερα, έτσι, με καυγάδες και έριδες, τα οποία μονοπολούν. Χθες, κατά τη διάρκεια της υπογραφής της Σύμβασης Συνεργειακής Αναβάθμισης, τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, εδώ του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας, είχαμε και κάποιες ειδήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να περάσουν στα ψηλά.

Τα βλέπουμε άλλωστε σήμερα και στα πρωτοσέλιδα εδώ, στην Ελευθερία συγκεκριμένα, σχετικά με την αναφορά του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών κατά την παρουσία του χθες στην Καλαμάτα, του κ. Δήμα, για το πύργος Τσακώνα. Αυτό το οποίο ανέφερε ο Υπουργός είναι ότι ο φάκελος του έργου βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζεται, είναι δηλαδή στη διαδικασία της εξέτασης, της ελληνικής πρότασης για το συγκεκριμένο αυτό κινητόδρομο, από Τζακώνα δηλαδή το Καλό Νερό μέχρι και τον πύργο. Σημαντική είναι η σημείωση ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην περιοχή μετά τη δημιουργία του οδικού άξονα πύργος Πάτρα. Έχουμε πλέον το δυτικό κομμάτι της Πελοποννήσου να παρουσιάζει άλλη εικόνα ως προς τα δεδομένα των μεταφορών και των συγκοινωνιών. Και είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι προσμετρά στην τελική αξιολόγηση του συγκεκριμένου έργου πληροφορίες για το οποίο θα έχουμε μόλις ολοκληρωθεί αυτή η φάση της εξέτασης του φακέλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερώτημα, και ίσως θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτό και οι βουλευτές και του κυβερνώντος κόμματος Μεσσηνίας Ηλίας, αλλά και οι υπόλοιποι βουλευτές, γιατί δεν δίνεται στη δημοσιότητα ο φάκελος ο οποίος πήγε στις Βρυξέλλες, ο οποίος πήγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Και στην Ηλία και στη Μεσσηνία, καθολικά, οι φορείς τάσσονται όχι απλά υπέρ της υλοποίησης του συγκεκριμένου δικού άξονα, αλλά της άμεσης έναρξης των διαδικασιών, και ζητούν επίμονα τους τελευταίους μήνες τόσο τη μελέτη όσο και τις επιλογές για τη χάραξη του δρόμου και όλα αυτά. Γιατί δεν δίνεται αυτός ο φάκελος? Δεν νομίζω ότι είναι ούτε κρατικό, ούτε έτσι, μυστικό, ούτε ζήτημα εθνικής ασφαλείας να δοθεί ο φάκελος, προκειμένου να υπάρχει και η ενημέρωση προς φορείς που υποβάλλουν αιτήματα κάθε τρεις και λίγο και κινούν συζητήσεις και υψέρχονται σε παρεμβάσεις για όλο αυτό το σκηνικό. Η άλλη αναφορά, μάλλον οι άλλες αναφορές του συγκεκριμένου υπουργού, του κυρίου Δήμα, για τα έργα στη Μεσσηνία είχαν να κάνουν με τον οδικό άξονα Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη, καθώς επίσης και με την επαναλειτουργία του σιδηρόδρομου. Εκεί βέβαια το σχόλιο μπορεί τώρα να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους. Όταν ρωτήθηκε, διαβάζουμε στο Θάρρος σήμερα, δεν κάνω λάθος, όταν ρωτήθηκε ο κύριος Δήμας τι γίνεται με την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου, απάντησε ένα-ένα, παιδιά, μόλις τελειώσουμε με τα έργα που είναι σε εξέλιξη, θα δούμε τι θα γίνει και με το σιδηρόδρομο, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του Υπουργείου για επαναλειτουργία του σιδηρόδρομου εδώ στην Πελοπόννησο. Τώρα, αν θα είναι και το κομμάτι αυτό το οποίο ενδιαφέρει την πόλη της Καλαμάτας και συνολικά της Μεσσηνίας, θα το δούμε. Το άφησε ουσιαστικά για το μέλλον ο κ. Δήμας, χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο.

0: Λοιπόν, επίσκεψη Ρούμπιο. Τα είπαμε και χθες. Μόνο που μετά την εκπομπή κυκλοφόρησε, τη χθεσινή, κυκλοφόρησε και η συνέντευξη του κυρίου Ρούμπιου, πολύ πιο αναλυτική από τις δηλώσεις οποίες έκανε συνολικά, για τη συνέντευξη στην Καθημερινή και στον κύριο Παπαχελά. Όπου εκεί ήταν αναλυτικότερο σε αρκετά ζητήματα κρίσιμα. Ένα από αυτά ήταν, οι αναφορές δηλαδή στη συγκεκριμένη συνέντευξη, ήταν και η απάντηση στο ερώτημα σε ενδεχόμενη σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, ποια θα είναι η στάση των ΗΠΑ. Εκεί είπε ότι κάτι τέτοιο είναι καταστροφικό για όλους και για τις δύο χώρες, δηλαδή Ελλάδα και Τουρκία, και για την και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν θα άφηναν οι Ηνωμένες Πολιτείες ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, δεν ξέρω αν γνώριζε ο κ. Ρούμπιου, μάλλον το γνώριζε, ότι υπάρχει εισβολή, η οποία κρατάει και αρκετές δεκαετίες, και αυτή είναι στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό. Εν πάση περιπτώσει όμως, οι αναφορές στην αρχαία ελληνική, έτσι, τις οποίες έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ήταν πραγματικά εντυπωσιακές. Έδειξε ότι είναι αρκετά διαβασμένος, ή μήπως όχι. Θα το συζητήσουμε και αυτό μεταξύ άλλων. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας για μία ακόμα φορά ο καθηγητής ο κύριος Κώστας Γουλιάμος, πρώην πρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους συμπατριώτες και τις συμπατριώτησές μου.
0: Γνωρίζοντας ότι είστε ένας από τους πιο καλά διαβασμένους στην αρχαία ελληνική γραμματεία, και όχι μόνο, ένα σχόλιο για το λόγο του κυρίου Ρούμπιο στην Πνίκακη, κάτω από την Ακρόπολη. Καλά μας τα είπε.
1: Κοιτάξτε, ήταν μια σειραφή από ασυναρτησί. Δηλαδή έβαλε στο μίξερ τον Ξέρξη, τον Σοκράτη, τη Βίβλο, τους Μουλάδες κτλ. Και προσπάθησε να δημιουργήσει μια εικόνα έτσι του φωτεινού παντογνώστη. Προσπάθησε να συνδέσει εκεί στην Πνίκα, και αυτό είναι το τερατούργημα, τις Ηνωμένες Πολιτείες με την ελληνική αρχαιότητα και βέβαια με τη δημοκρατία. Αλλά τι σχέση έχει η δημοκρατία, για παράδειγμα, που εκπροσωπεί ο κύριος Ρούμπιο, με την έννοια της δημοκρατίας? Να θυμίσουμε ορισμένα από τα εγκλήματα του αμερικάνικου υπεριαλισμού, όπως ήταν η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, το Βιετνάμ, το Ιράκ, η Λιβύη, η Συρία, η Παλαιστίνη, τώρα το Ιράν, αύριο μεθαύριο η Κούβα, προηγουμένως η Βενεζουέλα, και βέβαια τη φασιστική στήριξη, τη στήριξη σε φασιστικά καθεστώτα. Επομένως, για ποια αλήθεια, για ποια δημοκρατία μιλάει ο Ρούμπιο και ο κάθε Ρούμπιο στην Πνίκα, γιατί έχουμε επανάληψη αυτών των σκηνών και στο παρελθόν, θα θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, με το αίμα των λαών στα χέρια, δεν μπορεί κανείς Αμερικανός εκπρόσωπος να μιλά έτσι περί δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που κανείς πρέπει να συγκρατήσει είναι ότι η επίσκεψη Ρούμπιο υπηρετεί σχεδιασμούς για περαιτέρω συμμετοχή της Ελλάδας στους πολέμους και στην πολιτική των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι σαφέστατα μια επικίνδυνη εξέλιξη, με φόντο τουλάχιστον δύο πολέμους ενεργούς αυτή τη στιγμή, σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, και που σταδιακά αυτοί οι δύο πόλεμοι συστηματικά και μεθοδικά ενοποιούνται. Γι' αυτό και ο κύριος Ρούμπιο, επειδή κάνατε αναφορά στη συνέντευξη που είχε και στην Καθημερινή, αλλά και σε αυτή που έδωσε με τον...
0: μαζί με τον κύριο Γεραπετρίτη, ναι.
1: Μάλιστα. Είπε ότι η Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα, χάρη στα αναπτυγμένα αμυντικά της συστήματα, να κάνει εξαγωγή ασφάλειας. Δηλαδή έχουμε φτάσει πλέον και στην εποχή της κακοποίησης και της διαστρέβλωσης των λέξεων. Ας το θυμίζει αυτό ο Θουκυδίδης για το πώς προσπαθούσαν οι Αθηναίοι να πείσουν τον κόσμο να κάνουν οι Αθηναίοι την εκστρατεία στην Κέρκυρα, τότε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Mm-hmm. Και μας το θύμισε πολύ αργότερα ο Τζον Λοκ σε αυτό το δοκίμιο που έγραψε για την κακοποίηση των λέξεων. Mm-hmm. Επαναλαμβάνεται λοιπόν με τις δηλώσεις Ρούμπιο αυτή η κακοποίηση. Κάνουμε δηλαδή, η Ελλάδα κάνει εξαγωγή ασφάλεια. Δηλαδή η Ελλάδα, εάν κάνει εξαγωγή ασφάλεια, αυτό είναι πόλεμο. Το βαπτίζουμε αυτό ασφάλεια. Και εν πάση περιπτώσει το ζήτημα είναι ποιος πληρώνει αυτούς τους πανάκριβους εξοπλισμούς, τους πυράβλους, τις φρεγάτες που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και στον Περσικό Κόλπο. Έχουμε δηλαδή σύνορα εμείς στον Περσικό Κόλπο. Μήπως τελικά αυτά τα σύνορα που έχουμε στον Περσικό Κόλπο είναι τα σύνορα των εφοπλιστών? Αυτό λοιπόν δημιουργεί, όπως και να έχει το ζήτημα, μια επικίνδυνη εξέλιξη σε κρίσιμες ακριβώς ώρες και μπαίνει σε νέα επίπεδα η εμπλοκή με συμφωνίες πολέμου και ενεργειακά deal που εμπλέκουν τον λαό στους ανταγωνισμούς. Είναι δηλαδή η κρίκη στην αλυσίδα του νατοϊκού πολεμικού σχεδιασμού.
0: Ναι. Το είχαμε ξαναπεί εδώ, κύριε καθηγητά, ότι στην Κύπρο δεν στείλαμε δυνάμεις για την εισβολή, αλλά στείλαμε για να προστατεύσουμε εκεί τις επιθέσεις. Τώρα σε βάσεις ήταν αγγλικές, σε άλλους στόχους ήταν, αλλά επιθέσεις στην πρόσφατη ιστορία.
1: Λοιπόν, επειδή το λέτε αυτό, θα έλεγα πως τρέχει με χίλια η ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας των ΗΠΑ και της Κύπρου, ενώ την ίδια ώρα κλιμακώνονται όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί. Πριν από λίγες μέρες η Κυπριακή Εθνική Φρουρά είχε δώσει στη δημοσιότητα πλάνα από νέα συνεκπαίδευση που είχε με τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα με την Εθνοφρουρά της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ.
0: Ναι. Μπαίνει στην κούρσα των ατοικών εξοπλισμών η Κύπρος.
1: Ακριβώς. Και ο νέος πρέσβης.
0: Μπορεί να κοιτάξει στην Ελλάδα τι θα πει αυτό.
1: Ναι. Και ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στη Λευκοσία, ο Τζον Μπράσλου, χαρακτήρισε λαμπρό το μέλλον αυτής της διμερούς συνεργασίας, ειδικά στην ασφάλεια και στην άμυνα, όπως είπε. Mm-hmm. Και ότι προχωράει πολύ καλά κτλ. Και είναι μέσα στο πλαίσιο της εφαρμογής του πενταετούς οδικού χάρτη που υπογράφηκε το Σεπτέμβριο του 2024 για στρατιωτική εκπαίδευση, διαλειτουργικότητα, ανταλλαγή πληροφοριών κτλ.
0: Κύριε καθηγητά, διαβάζω και στα διεθνή μέσα και εδώ στα δικά μας ότι ο λόγος του Ρούμπιο ήταν πιο πολύ για, να το πω έτσι, εσωτερική κατανάλωση εν ώψη της διεκδίκησής του για την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών και όλο αυτό το πράγμα. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω μια διαφορετική προσέγγιση και να ζητήσω τη γνώμη σας. Μέχρι τώρα το αμερικανικό αφήγημα, το παγκόσμιο, ήταν η ασφάλεια κατά της τρομοκρατίας. Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες δεκαετίες ήταν σε ένα πλανήτη που έπαιζαν μόνες τους, ήταν αδιαφεσβήτητη και μοναδική υπερδύναμη και έτσι έκτισαν όλο αυτό το αφήγημα για την τρομοκρατία προκειμένου να επιβάλλουν αυτό που περιγράψατε εσείς πιο πριν, τη δική τους πανξ αμερικάνα. Έχω την εντύπωση ότι τόσο οι προηγούμενες παρεμβάσεις στην Ευρώπη του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, όσο και στην δική μας περίπτωση τώρα εδώ στην Αθήνα, με φόντο την Ακρόπολη, διαμορφώνουν άλλο αφήγημα. Πλέον διαμορφώνουν ένα κόσμο με δύο ή περισσότερους πόλους και το κάλεσμα του Ρούμπιο με αρκετά θα λέγαμε κομψό τρόπο για την ώρα, επικαλούμενος όπως ο ίδιος τέλος πάντων αντιλαμβάνεται αξίες και ιδανικά από τον αρχαίο ελληνικό και όχι μόνο πολιτισμό, ουσιαστικά μας λέει ότι παιδιά, σηκώστε μανίκια, ετοιμαζόμαστε για κάτι το οποίο έρχεται.
1: Είναι αυτό που περιγράφεται.
0: Και δεν θα είναι όπως στην προηγούμενη περίοδο.
1: Είναι αυτό που περιγράφεται, είναι πολεμικό διάγγελμα του Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο ήρθε για να δημιουργήσει, να κάνει ένα deal. Αυτό που είπαμε. 4 δισεκατομμύρια θα φύγουν να πάνε πάλι σε εξοπλισμό. Είναι ένα διάγγελμα, επαναλαμβάνω, πολεμικό. Και μην ξεχνάμε ότι στη συζήτηση του στην Αθήνα είπε ότι οι αμερικανικοί εξοπλισμοί έχουν στόχο να αναλάβουν τα έθνη της Ευρώπης, μεγαλύτερο μερίδιο του βάρους για την, σε εισαγωγικά βέβαια, άμυνα της Υπήρου τους. Και η Ελλάδα κάνει ακριβώς αυτό, αυτό είπε. Λοιπόν, και βέβαια αυτή η υπόθεση την οποία έχετε περιγράψει δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά στρατιωτικοποίηση της πολιτικής. Mm-hmm. Η ίδια η Αμερική με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται αυτήν όλη την κατάσταση έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στο εσωτερικό της, με το πω εννοώ, για ένα κόσμο στην Αμερική που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας και μιλάμε για 60 περίπου εκατομμύρια κόσμο. Είναι πάρα πολύ. Και βέβαια στην ίδια την Ευρώπη η οποία πληρώνει το τίμημα και οικονομικά το πληρώνει η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι βιοπαλαιστές αγρότες, τα λαϊκά νοικοκυριά, το βλέπουμε. Βλέπουμε τι έγινε και με τους έμεσους φόρους τώρα που χτυπάνε ταβάνι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Να πούμε ότι το κράτος θα εισπράξει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερο ΦΠΑ από όσο είχε προϋπολογίσει. Αυτό το σημαντικό έξοδο, όπως το έχει χαρακτηρίσει η κυβέρνηση, προέρχεται από τα χρήματα που πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά, η εργατική τάξη για τα βασικά αγαθά. Και την ίδια ώρα ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 8μηνο του Γενάρη μέχρι και τον Αύγουστο έφτασε τα 11, παραπάνω από 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρυσές οι δουλειές και στα σούπερ μάρκετ και σε αυτές τις εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται το πετρέλαιο. Βλέπετε ότι δεν είναι τυχαία η αναφορά για τον κάθετο διάδρομο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Δεν είναι ένα ζήτημα σοβαρό, σοβαρότατο. Αυτό λοιπόν όλο το μήνυμα έστειλε, αυτό που στέλνει είναι ένα μήνυμα. Και ποιο είναι, ότι οι μακελάριδες να πάρουν το δρόμο, το μήνυμα δηλαδή που στέλνει ο Ρούμπιο της πολεμικής εμπλοκής, την απάντηση απέναντι σε αυτό το μήνυμα την πήρε από τις μεγάλες διαδηλώσεις που έστειλε το Κομμουνιστικό Κόμμα και πολλές οργανώσεις του που πραγματοποίησαν κινητοποίησεις και εξορμήσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Έστειλε ένα μήνυμα εκεί ότι οι μακελάριδες να πάρουν δρόμο, καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό τον πόλεμο. Γιατί αυτό ακριβώς που είδαμε με την επίσκεψη Ρούμπιο ήταν ένα άλμα εμπλοκής. Αυτό δηλαδή που έγινε, ο έκτος εννοώ γύρος του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, ακριβώς αυτό σηματοδότησε το άλμα εμπλοκής. Να γίνει η Ελλάδα δηλαδή πάροχος ευρωατλαντικής ασφάλειας, εισαγωγικά η λέξη ασφάλεια, σε όλη την περιοχή και να δημιουργηθεί αυτός ο ενεργειακός σχεδιασμός των Ηνωμένων Πολιτειών και να υλοποιηθεί με τον κάθετο διάδρομο και με τη μεταφορά αυτού του πανάκριου αμερικανικού φυσικού αερίου. Mm-hmm.
0: Χωρίς...
1: να αναδεθεί με ένα στόμα αυτός ο διάδρομος με μια φωνή από την κυβέρνηση, από τον Πασό και το κόμμα του Τσίπρα σε εθνική υπόθεση. Και ποια εθνική υπόθεση? Είναι εθνική υπόθεση να ωφεληθούν οι ελληνικοί πολυεθνικοί ή μονοπωλιακοί όμιλοι και όχι φυσικά ο λαός, ο οποίος καταδικάζεται στην ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια? Θα είναι κομβική σημασίας ζητήματα. Νομίζω...
0: Υπάρχει, κύριε καθηγητά, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος να πνώσουμε την κουβέντα μας και χωρίς να θέλω να σας διακόψω, υπάρχει εναλλακτική, να πω, διαφυγή της Ευρώπης σε όλο αυτό το, σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έρχεται?
1: Μόνο ο λαός, όπως λέει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μόνο ο λαός. Ο λαός, θα έλεγα, ότι θα πρέπει και βγαίνει μπροστά ακριβώς για να τρέψει αυτούς τους σχεδιασμούς, αυτούς τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Αυτή είναι μια απόδειξη, για παράδειγμα, ήταν που οι οργανώσεις του ΚΚΕ πραγματοποίησαν κινητοποίησεις και εξορμήσεις σε όλη την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους δεν μπορεί να παραχωρήσουμε ή να δώσουμε στους Αμερικανούς. Αυτή την αυτό ναι. που ήρθε και έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ με τη συνδρομή της ελληνικής κυβέρνησης είναι να ξεδιπλώσει σελίδα τη σελίδα την ατζέντα του πολέμου. Και επομένως οι εργαζόμενοι με τη δράση τους χρειάζεται να ξεδιπλώσουν τη δική τους αυτοτελή ατζέντα αυτή της απεμπλοκής από τους πολέμους.
0: Να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία, κύριε Πρίτανη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Χαιρετισμού στην Κύπρο μας και τα φιλιά μας. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Γουλιάμος, πρώην Πρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, για τα όσα με αφορμή την επίσκεψη του Ρούμπιο διεξήχθησαν εδώ στη χώρα μας. Θα συμφωνήσω με το αρχικό σχόλιο του Κώστα Γουλιά μου, περί ασυναρτησιών στο λόγο του Ρούμπιο, και θα το κάνω αυτό γιατί δεν μπορεί τώρα μια κυβέρνηση έτσι, με μια πολιτική ειδικά απέναντι στους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις απελάσεις και όλο αυτό το κλίμα τρόμου που έχει σπείρει εντός της χώρας της να επικαλείται τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό για τα όποια σχέδια ή όποιες τέλος πάντων τα όποια αφηγήματα έχει. Ξέχασε να μας πει ο κύριος Ρούμπιο για τον Εσχύλο και τις Σικέτιδες, ένα εμβληματικό έργο για αυτούς που ζητούν άσυλο. Ξέχασε να μας πει για τον Ξένιο Δία, ξέχασε να μας πει ότι εδώ, στη χώρα αυτή, σφυριλατήθηκε και καθιερώθηκε ότι ο σεβασμός και η φροντίδα προς τον ξένο και ειδικά αυτόν που έρχεται να ζητήσει την βοήθεια, που έρχεται να ζητήσει κάτι, που έρχεται να ζητήσει καλύτερες συνθήκες, είναι θεμελιώδες, έτσι, για ένα πολιτισμό, για μια δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, πολλά άλλα έχουμε να πούμε, άνω τελείω όμως για την ώρα. Επίσης σημαντικό είναι αυτό που είπε ο κύριος Γουλιάμος, κατά τη γνώμη μου, ότι οι σχεδιασμοί αυτοί έχουν ένα θύμα μόνο στο τέλος. Τους λαούς όλων των χωρών, ανεξαρτήτως σε ποια χώρα βρίσκονται.

0: Λοιπόν, πάμε όμως να αλλάξουμε τελείως θέμα και να αλλάξουμε και κλίμα. Έρχεται Σαββατοκύριακο με πάρα πολλές προτάσεις για διασκέδαση και ψυχαγωγία. Ψυχαγωγία μου αρέσει καλύτερα για το θέμα το οποίο θα μιλήσουμε. Και αυτό έχει να κάνει με την έναρξη του Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου εδώ στην Καλαμάτα. Λέτα Πετρουλάκη, χωρίς πολλές συστάσεις. Καλή σου μέρα, Λέτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θέλω να μεταφέρεις ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά εκεί της ομάδας πειραματικής σκηνής, σε όλο τον κόσμο, τους καλλιτέχνες που έχουν έρθει είτε από τη χώρα μας είτε από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες εδώ, για να στήσετε όλη αυτή τη μεγάλη γιορτή. Και σου δίνω το λόγο να μας πεις τα υπόλοιπα.
1: Όχι μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτοί είναι και οι σπουδαίοι που έχουν δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, για να μπορέσουμε να φτάσουμε αυτό το φεστιβάλ σε αυτό το σημείο, που είναι ένα διακεκριμένο και γνωστό και αγαπημένο από όλους τους καλλιτέχνες που έχουν πάρει μέρος στην Καλαμάτα. Ένα φεστιβάλ που αγωνίζεται επί 10 χρόνια να μεγαλώσει, να ομορφύνει, να πλουτίσει σε περιεχόμενο και σε συνεργασίες. Μόνο του. Έτσι, πάντα όλα αυτά τα χρόνια οι επιχορηγήσεις ήταν λιγοστές, ήταν λίγες, δεν φτάνουν. Για να καταλάβετε το μέγεθος, υπάρχουν δύο μεγάλα φεστιβάλ στην Ελλάδα. Το φεστιβάλ του Κιλκής, που είναι ένα αναγνωρισμένο και μεγάλο, που κάνει το 24ο φέτος, με πολύ πιο παλιό από το δικό μας, στο οποίο έχουμε πάρει μέρος εμείς και παλιά, και από εκεί μάθαμε πολλά πράγματα για το κουκλοθέατρο και αποφασίσαμε έτσι με πολύ ενθουσιασμό να κάνουμε και στην Καλαμάτα, για το δικό μας στην Καλαμάτα, το 10ο. Εκεί οι επιχορηγήσεις, όπως μου είπε ο καλλιτεχνικός διευθύντης, με τον οποίο έχουμε σχέσεις και μιλάμε πολλές φορές, στοιχίζει 170.000. Το δικό μας με τέτοιο τρέξιμο που ξεκινάει από τον περσινό Νοέμβρη, δεν φτάνει ποτέ στις 45.
0: Μάλιστα.
1: Με 50. Φέτος είναι το πιο ακριβό από όλα που είχαμε κάνει. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Αυτό οφείλεται στο ότι κανένας από εμάς δεν αμείβεται. Είναι όλα εθελοντική και αθελοκερδή προσφορά. Καταλάβεις. Γι' αυτό όχι μόνο ένα μπράβο.
0: Οι επιχορηγήσεις, λέτε μου, εκεί, οι επιχορηγήσεις αυτές είναι από το Δήμο, είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού, από πού είναι?
1: Και από τα δύο, και από τα δύο. Έχουν 30.000 τώρα, φέτος είναι η τελευταία χρονιά. Έχουν για 6 χρόνια, είχανε 30.000 σταθερά κάθε χρόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού και 30 από το Δήμο. Έξω από όλα τα άλλα που μπορείς να βρεις, από ιδρύματα, από πρεσβείες και από τα λοιπά. Έτσι. Εμάς φέτος που μας έδωσε το Υπουργείο τα περισσότερα χρήματα μέχρι τώρα, 20.000, ο Δήμος παραμένει στις 8. Η Περιφέρεια 8 που τα προσφέρει σε είδος, που τα προσφέρει σε είδος, και μετά είναι τα Ιδρύματα που μας δώσαν όλα, το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, το Ίδρυμα Κωστόπουλου, το Ίδρυμα Καπτά Βασίλη λιγότερα βέβαια, ξένες πρεσβείες. Οι ξένες πρεσβείες όλα αυτά τα χρόνια, και το Γαλλικό Ινστιτούτο και η πρεσβεία της Γαλλίας και η πρεσβεία της Ισπανίας, επειδή πάντα υπάρχουν πολλοί κουκλοπαίκτες Ισπανοί και πάντα παίρνουμε, είναι σταθεροί ένας χρηματοδότης μαζί με το Ινστιτούτο Θερβάντες που πάντα μας βοηθάει. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Γι' αυτό είπα εγώ εχθές στη συνέντευξη τύπου ότι έχουμε κατακτήσει την αναγνωσιμότητα και την εκτίμηση πιο πολύ από την Ευρώπη παρά από τους ντόπιους.
0: Μάλιστα.
1: Το κατάλαβες.
0: Δεν είναι κακό αυτό. Ουδής προφήτης στον τόπο του.
1: Όχι, καθώς. Λοιπόν, το είναι γεγονός.
0: Κοίταξε. Είναι ένα μεγάλο δυναμικό κομμάτι. Δεν το ήξερα. Τα τελευταία χρόνια το έχω συνειδητοποιήσει και καταλαβαίνεις και το λόγο. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καλλιτεχνικής δημιουργίας που αφορά μικρότερα ή μεγαλύτερα παιδιά. Και πραγματικά.
1: Ιδίως. Όμως όχι μόνο. Να
0: όχι.
1: Το κουκλοθέατρο είναι για όλες τις ηλικίες.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό και φέτος τι κάναμε. Επειδή στοχεύει στην εξωστρέφεια, πήγαμε και στις λέσχες φιλίες, τα πρώην καπή. Κάναμε παράσταση, κάναμε εργαστήρια, ότι αγγίζει η δημιουργικότητα και το κουκλοθέατρο. Αγγίζει και μεγάλους ανθρώπους. Υπάρχουν παραστάσεις μόνο για μεγάλους. Αυτό δεν το ξέρει ακόμα ο κόσμος.
0: Μα,
1: έχει εξελιχθεί αυτή η τέχνη πάρα πολύ.
0: Προφανώς. Προφανέστατα. Και
1: κατάλαβες.
0: το έναυσμα
1: Ο κόσμος δεν τα
0: ουσιαστικά
1: έχει
0: είναι.
1: καταλάβει. Έχει μείνει στη σουβλίτσα και στον κλούβιο που βλέπω μια φορά και έναν καιρό. Όχι ότι υποτιμάω ας με αυτό, γιατί από αυτό μάθανε το κουκλί θέατρο ο κόσμος μέσα από την τηλεόραση.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το συγκεκριμένο φεστιβάλ Λέτα μου και η δράση της πειραματικής σκηνής έρχεται να δώσει τι να πω, μια πολύ, πολύ ισχυρή
1: και,
0: και, πολύ, και, πολύ, απα, και έτσι, πολύ καλή
1: έτσι,
0: απάντηση σε αυτό το οποίο είναι ως ανάγκη, είναι ως δεδομένο, δηλαδή
1: έτσι,
0: η συγκεκριμένη μορφή
1: μα
0: της τέχνης.
1: Αυτός είναι και ο στόχος και ο στόχος ύπαρξης πειραματικής είναι τα παιδιά. Τα παιδιά και ο πολιτισμός.
0: Και
1: μόνο
0: μαζί,
1: έτσι
0: και μαζί με αυτά
1: παιδιά
0: μας συμπαρασύρουν και εμάς να απολαμβάνουμε και τέτοιες
1: γιορτάσεις.
0: Ακριβώς,
1: λοιπόν, ακριβώς.
0: 30 κοντά σχήματα, έτσι, 30 κοντά...
1: Είναι, όχι, όχι, όχι, έγινε λάθος. Είναι 21 θίαση.
0: 21, εντάξει, δεν απέχει και
1: 21
0: πολύ.
1: Θίαση.
0: Δεν είναι και λίγο.
1: Είναι 60, 61 καλλιτέχνες,
0: ναι,
1: από όλες τις τέχνες. Είναι 37 παραστάσεις. Θα παιχτούν 10 παραστάσεις στην Πελοπόννησο παντού. Είχαμε 8, γίνανε 10 τώρα με τα φιλιατρά που θα παιχτούν άλλα 2. Ο στόχος του φεστινού φεστιβάλ είναι η εξωστρέφεια. Να βγει έξω στους δρόμους. Να παιχτούν, να παίζουν παραστάσεις σε πολλά σημεία δωρεάν έξω στην πόλη. Να γίνουν δωρεάν παραστάσεις σε καφέ. Που είναι δωρεάν η τέτοια. Να πάνε οπωσδήποτε σε όλα τα ειδικά σχολεία. Θα πάνε στο περιβολητής Γιαγιάς. Θα πάνε εκτός Καλαμάτας να παιχτούν χωρίς εισιτήριο. Είναι στόχος αυτός να εξαπλωθεί η τέχνη αυτή, να μαθευτεί, να πάνε στην αγορά, να πάνε στην κεντρική πλατεία, να πάνε στον πεζόδρομο του Δημαρχείου, οπουδήποτε. Μετά, ο στόχος ήταν να στηριχτούν οι Έλληνες κουκλοπαίκτες. Φέτος έχουμε 4 ομάδες από την Ευρώπη, 2 Γάλλους και 2 Ισπανούς, 2 ομάδες, 2 ομάδες Ισπανών και 2 ομάδες Γάλλων. Έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες, γιατί του Κιλκής που ακόμα σε λίγες μέρες τελειώνει, έχει σχεδόν μόνο ξένους. Έχει μόνο 2 Έλληνες, μέσα που ο ένας από αυτούς είναι ο θείασος του Κωνσταντίνου του Δημητραγόπουλου, που πήγε και έπαιξε τώρα εκεί.
0: Ο δικός μας εδώ.
1: Ο δικός μας, ο δικός μας.
0: Μπράβο, εξαιρετικά.
1: Και άλλος ένας Μεσίνιος με την ομάδα Πλεύσης, ο Αντώνης ο Κουτρουμπής, που θα έρθει και σε εμάς. Κάνει σωματικό θέατρο με αντικείμενα.
0: Εξαιρετικά.
1: Θα έρθει και σε εμάς. Έτσι, μόνο 2 Έλληνες. Είπαμε λοιπόν να στηρίξουμε, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς η τέχνη αυτή δεν στηρίζεται. Όλες οι άλλες χώρες έχουν ακαδημίες, έχουν πανεπιστήμια, έχουν σχολές τέτοιες που εκπαιδεύονται. Γι' αυτό και οι περισσότεροι δάσκαλοι, οι δικοί μας, ας πούμε, οι κουκλοπαίκτες, έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό σε ξένα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν έχουμε κάτι ανάλογο. Κατάλαβες. Και θέλουν στήριγμα αυτοί οι άνθρωποι, γιατί αγωνίζονται να επιβιώσουν.
0: Λοιπόν, είναι πολυτάλαντοι. Στη λίγη επαφή
1: και,
0: που μέσω
1: ναι,
0: της πειραματικής έχω έρθει με κουκλοπαίκτες, είναι ταυτόχρονα, πέρα από ηθοποιοί, είναι σκηνοθέτες, είναι σκηνοποιοί, είναι κατασκευαστές, κατασκευάζουν, είναι πραγματικά πολυτάλαντοι και έχει και αυτή
1: τη
0: μαγεία.
1: Όλες τις τέχνες.
0: Και μπορούν να στήσουν παράσταση πραγματικά παντού. Παντού.
1: Βέβαια,
0: μέχρι...
1: ο καλλιτέχνης του κουκλοθέατρου πρέπει να ξέρει να σκηνοθετεί. Πρέπει να ξέρει να είναι ηθοποιός, να υποκρίνεται. Πρέπει να ξέρει να γράφει τα κείμενά του. Πρέπει να ξέρει ηλεκτρολογικά για να φτιάξει τα φώτα του. Πρέπει να ξέρει τα πάντα. Να κατασκευάζει. Πρέπει να γίνει μαραγκός, να ξέρει να φτιάξει την κούκλα του. Ένα φωτεινό παράδειγμα για την Καλαμάτα, γιατί στόχος ήταν να βγάλουμε και κουκλοπαίκτες επαγγελματίες στο φεστιβάλ. Και τα καταφέραμε. Η Νικολέτα η Βασιλοπούλη που έχει κάνει και τα γραφιστικά όλα του κουκλοθέατρου του φετινού σε εμάς. Μπορεί να είναι επαγγελματίες γραφίστας, καταπληκτικά πράγματα. Έφτιαξε την καινούρια κουκλοπαράστασή της που θα την παίξει τώρα. Αυτή κατασκεύασε τα σκηνικά. Αυτή έφτιαξε τις κούκλες, καταπληκτικές κούκλες. Αυτή έκανε το κείμενό της. Αυτή θα παίζει. Καταλάβεις, είναι ένας πολύπλευρος καλλιτέχνης ο κουκλοπαίκτης. Και είναι ένα φωτεινό παράδειγμα η Νικολέτα, που είναι ένα μελλοντικός καλλιτέχνης που θα στηρίξει και το φεστιβάλ στην πορεία του μαζί με τον Κωνσταντίνο, δύο νέα παιδιά. Επίσης, εγώ θα ήθελα να σου πω ότι τους καλλιτέχνες που θα πάρουν μέρος τους χωρίζουμε σε 3 Είναι οι ξένοι, που είναι οι δάσκαλοι, οι Έλληνες, οι καταξιωμένες ομάδες που είναι οι καλύτερες στην Ελλάδα, και στηρίζουμε και μια ομάδα νέων κουκλοπαικτών. Παιδιά που έχουν ξεκινήσει τα 2-3 τελευταία χρόνια, που είναι αρκετοί. Γιατί πάντα ήταν μέσα στις επιδιώξεις μας να στηρίξουμε και τα νέα παιδιά να φανούν και να δείξουν τη δουλειά τους στο κουκλοθέατρο, που θα κάνουν σχεδόν όλοι και δωρεάν παραστάσεις παντού.
0: Εξαιρετικά.
1: Αυτό είναι το κουκλοθέατρο.
0: Νιώθω, Λέτα μου, ότι συμμετέχουμε όχι απλά σε ένα φεστιβάλ με όλο αυτό το πράγμα. Δεν έρχομαι να δούμε μια παράσταση. Ερχόμαστε να δούμε μια προσπάθεια έτσι, να στηριχθεί και να αναδειχθεί αυτό το είδος τέχνης που. Επαναλαμβάνω.
1: Μια συνεχής γιορτή είναι καθημερινή.
0: Είναι ακριβώς.
1: Να
0: είναι
1: πάρει,
0: και γιορτή.
1: Καλούμε.
0: Είναι και πολύ δύσκολη τέχνη. Λοιπόν, λίγα λόγια για το Σάββατο και για την Κυριακή, για τις εκδηλώσεις.
1: Το Σάββατο έχει όλο δωρεάν παραστάσεις. Έχει δύο μικρές παραστάσεις, 11 η ώρα στο φουαγέ του Πνευματικού. Έχει 12 τη μεγάλη παρέλαση, γιατί η προετοιμασία έχει ξεκινήσει όλο το Σεπτέμβρη με εκπαιδευτικό, στον εκπαιδευτικό τομέα. Γίνανε σε 8 σχολεία, εργαστήρια καλλιτεχνικής μάσκας, κουκλοθεατρικής μάσκας. Πήγανε σε Λέσχες Φιλίες, κάνανε δύο εργαστήρια εκεί. Όλα αυτά, για μέσα από ένα εργαστήριο ενηλίκων που κάναμε 9 ώρο την πειραματική, φτιαχτήκανε απίθανα πράγματα όσον αφορά τις μάσκες. Πολύ περίεργα και πολύ καλλιτεχνικά. Αυτά θα εκτεθούν στο φουαγέ του Πνευματικού Κέντρου. Λοιπόν, με όλα αυτά θα γίνει παρέλαση και με κούκλες από το πνευματικό στον πεζόδρομο απέναντι μέχρι κάτω το πάρκο του ΟΣΕ. Και το απόγευμα έχει άλλα δύο εργαστήρια για παιδάκια κάτω στο αναψυκτήριο δίπλα στο πάρκο. Την Κυριακή ξεκινάει μια παράσταση το πρωί με την παράσταση του Κωνσταντίνου του Δημητρακόπουλου 11.30 ώρα. Και το απόγευμα 7.30 είναι η τελετή έναρξης και μια γαλλική ομάδα που φέρνει το γνωστό έργο Frankenstein, που είναι και παρεξηγημένο, γιατί εμείς θυμόμαστε με το τέρας, όμως εκεί δείχνει τη φιλία της κόρης του γιατρού που έφτιαξε το τέρας με το τέρας. Και σημαίνει, αυτό δείχνει το μήνυμα ότι πρέπει να αποδεχόμαστε το διαφορετικό.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, οι παραστάσεις γίνονται στο πνευματικό κέντρο, στο
1: και
0: εργατικό,
1: κέντρο
0: Καλαμάτας.
1: Κάθε μέρα,
0: έτσι,
1: και τρεις, τέσσερις κάθε μέρα παραστάσεις.
0: Και
1: το
0: οι
1: πρωί,
0: παραστάσεις που είπες
1: είναι για τα σχολεία
0: σε διάφορους
1: και τα
0: χώρους.
1: Για το κοινό.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει ηλεκτρονικό εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Τα εισιτήρια είναι 5 και 7 ευρώ. Κανονικά μπορούν να τα προμηθευτούν από το ταμείο, μπορούν να ηλεκτρονικά να τα προμηθευτούν. Υπάρχει εκπτωτικό εισιτήριο για όλες τις παραστάσεις, 13 για το κοινό, με 50% έκπτωση, και υπάρχει για παιδιά εκπτωτικό για όλες τις παραστάσεις, για 13 παραστάσεις, με 50% έκπτωση.
0: Λοιπόν,
1: όποιος ενδιαφέρεται, είμαστε
0: καλή...
1: εδώ. Έχουμε φτιάξει πολλά αναμνηστικά γιατί είναι παιδιακό. Έχουμε μπλούζες πολύ ωραίες.
0: Βέβαια, 10η χρονιά φέτος. Καλή επιτυχία, Λέτα μου, σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ
0: να
1: πολύ,
0: σε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας, γεια, γεια.
0: Από την πειραματική λοιπόν σκηνή Καλαμάτας, η Λέτα Πετρουλάκη, για το 10ο φεστιβάλ Κούκλο Θεάτρου. puppetfest.gr είναι η ιστοσελίδα που μπορείτε να βρίσκετε αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, των παραστάσεων. Εμείς τη Δευτέρα 8 και 4 θα είμαστε πάλι κοντά σας. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή μέρα, ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στο σταθμό μας.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Στοπ στη βία. Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές, 9 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα, ελληνική ραδιοφωνία ΕΡΤ Καλαμάτας και έχω κάνει πρόβες για να πετύχω τη σωστή ημερομηνία σήμερα, κάτι που δεν κατάφερα να το κάνω χθες. Σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026 και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο και δεδομένο.
1: Και ωραία, είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά.
0: 9 και 13.
1: Θες να είμαστε.
0: Ναι, το είπα. Το
1: πληρέστε, δηλαδή. Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το πρωινό της τελευταίας μέρας αυτής της εβδομάδος. Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης στα μικρόφωνα. Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει αυτό το πρωινό τη ρύθμιση του ήχου. Και ακούτε το πρωινό στον αέρα. Και φυσικά έχετε συντονιστεί στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Θα σας μεταφέρουμε κάποιες από τις ειδήσεις και τα θέματα της τοπικής ειδησιογραφίας που έχουμε επιλέξει για εσάς. Ναι. Χωρίς να είναι τα σημαντικότερα, είναι όμως πάρα και τα θέματα της τοπικής ειδησιογραφίας που έχουμε επιλέξει για εσάς. Ναι. Χωρίς να είναι τα σημαντικότερα.

0: Νοεμβρίου.
1: Ναι. Θα σου πω κάποια στιγμή εκτός αέρα τι έχω πάθει με αυτό το autumn break, Βαγγέλη.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, με τιμά ιδιαίτερα, γι' αυτό δεν θα το πω στον αέρα. Εδώ λοιπόν σήμερα Παρασκευή και είναι αρκετά τα πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη της Καλαμάτας. Θα ξεκινήσουμε λίγο με την πολιτική επικαιρότητα, καθότι χθες είχαμε 2-3 υπουργούς, αν βάλουμε μαζί και τον ντόπιο υπουργό, τον Γιάννη τον Λαμπρόπουλο, ενώ ήταν υπουργό. Σωστά. Τρεις υπουργοί βρέθηκαν.
0: Εσύ είναι βουλευτής, λοιπόν, αλλά στη... με κυβερνητική θέση πια.
1: Βρέθηκαν εκεί στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας για την πολύ αναμενόμενη πια υπογραφή αυτής της σύμβασης για την ενεργειακή και ολική ανακαίνιση ουσιαστικά για την αναβάθμιση γενικότερα του κτηρίου. Ένα κτίριο που μπορεί να είναι λίγων δεκαετιών, περίπου 25 χρόνια λειτουργεί.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Αλλά με τεράστια.
0: Ότι μιλάμε για ένα καινούριο κτίριο.
1: Σχετικά, ναι. Όταν μιλάμε για κτίρια, ναι. Που, καινούριο θεωρείται.
0: Όμως από την πρώτη εβδομάδα έβγαλε προβλήματα.
1: Έβγαλε προβλήματα.
0: Και ειδικά,
1: άμα βρέξει, ειδικά
0: και
1: εκεί γίνεται ο κακός γαμός. Ναι, ναι. Περίπου 5 εκατομμύρια είναι η σύμβαση των έργων που ανέλαβαν οι κτηριακές υποδομές.
0: 4.792.
1: Σωστά, για να είμαστε ακριβείς, γιατί σήμερα ο Βαγγέλης έχει πάει με την ακρίβεια. Τόσο είναι και σκοπό έχει, θα ξεκινήσει και η λογική λέει ότι θα δουλεύουν παράλληλα, θα γίνεται σταδιακά, δηλαδή δεν θα μετακινηθούν τα δικαστήρια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και σκοπός είναι λοιπόν να ξεκινήσουν το συντομότερο και θα έχει περίπου διάρκεια υλοποίησης το συγκεκριμένο έργο περίπου τα 2,5 χρόνια.
0: Α, τόσο
1: ναι, μιλάμε για το κέντρο της πόλης Καλαμάτας, ένα κτίριο, το ξέρουμε όλοι, το δικαστικό μέγαρο, το οποίο έχει πολύ μεγάλα προβλήματα, δηλαδή είναι οριακά, στάζουν τείχοι, στάζουν κουβάδες, χρειάζεται αυτό το, έχει ξεκινήσει από το 22 αυτή η διαγωνιστική διαδικασία, υπήρχαν κάποιες ενστάσεις μεταξύ των αναδόχων εταιριών,
0: γι' αυτό για
1: περίπου δύο χρόνια, από το 24 θα μπορούσε να έχει τελειώσει. Έτσι. Φτάσαμε λοιπόν χθες στην υπογραφή και βρέθηκε εδώ και ο Γιώργος Φλωρίδης, ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης, που τόνισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ότι σκοπός του είναι να κάνει καλύτερη την καθημερινότητα των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω από τον, όσο ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη, γενικότερα είτε είναι δικαστές, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι δικαστικοί υπάλληλοι, οι πολίτες φυσικά, έτσι, που χρειάζονται να πάνε εκεί. Και από την πλευρά του και ο Χρήστος ο Δήμας, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, είναι μια σύμπραξη των δύο υπουργείων, άλλωστε κτηριακές υποδομές ανήκουν στο Υπουργείο Υποδομών, και ο Θανάης ο Γιάνναρης, ο Μεσίνιος Διευθυντής των Κτηριακών Υποδομών. Υπεγράφει λοιπόν αυτή η σύμβαση. Θα τα πούμε αργότερα, καλώς εγώ των πραγμάτων, και με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, γιατί είχαμε και άλλα ζητήματα τις τελευταίες ημέρες. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί στην Καλαμάτα και βρέθηκε και σε αυτή την τελετή και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο νέος πρόεδρος, ο κ. Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Βρέθηκε για να δώσει έτσι μια διένεξη που υπάρχει τώρα τελευταία με δικαστών, με δικηγόρων. Ξέρεις, εκεί ξεκίνησε να γίνεται έλεγχος στους δικηγόρους από τη δικαστική αστυνομία και μάθαμε ότι τους το ανακοινώσαν τελευταία στιγμή και οι ίδιοι η δικαστική αστυνομία. Δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση και αυτό προκάλεσε.
0: Ναι, το είπαμε και μάλιστα προφορική ενημέρωση και από υπάλληλο της δικαστικής αστυνομίας.
1: Στο δρόμο, αύριο θα ψάχνουμε. Ναι. Και είχε όλο αυτό μια αντίδραση. Τα είδαμε όλα αυτά τις προηγούμενες ημέρες. Θα μας τα πει νομίζω καλύτερα και ο καθηλήν αρμόδιος, που είναι δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλαμάτας. Τώρα, ακούγαμε νωρίτερα στην εκπομπή του Λιώτου Μαραβά για το Φεστιβάλ Κούκλου Θεάτρου. Ακούσαμε τη Λέντα του Πετρουλάκη, 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κούκλου Θεάτρου. Ξεκινά αύριο, Σάββατο, και ολοκληρώνεται την Κυριακή 18, την επόμενη Κυριακή.
0: Αρκετές ημέρες. Ναι.
1: Έτσι.
0: Ενώ το Φεστιβάλ των Χοροδίων είναι για ένα τρίμηνο.
1: Ναι, είναι ένα τρίμηνο στην ουσία. Ξεκίνησε χθες, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Τετράήμερο, αν πάρουμε και τη χθεσινή ημέρα. Βρέθηκα εγώ χθες στην Τέντα που είχαμε την τελετή έναρξη χθες το βράδυ. Πραγματικά είναι από τα πιο ωραία, το έχω πει πολλές φορές, όπως και το κουκλοθέατρο φυσικά. Δίνουν ξεχωριστό χρώμα στην πόλη της Καλαμάτας και το κυριότερο, Βαγγέλη, τώρα 1200 χοροδοί από κάθε μέρος του πλανήτη. Είδαμε εκεί και αυτοί το ευχαριστώ, αυτοί που έρχονται και πιο μακριά, η Μαλαισία. Οι Κινέζοι το ευχαριστούσαν και ακόμα περισσότερο, θέλω να σου πω. Δίνουν ξεχωριστό χρώμα στην όλη διοργάνωση. Να σου πω μόνο ότι την ενακτήρια συναυλία από πλευράς χοροδιακής μουσικής στην τελετή ένταξη την έκανε η πολύ βραβευμένη γυναικεία χοροδία Καλλιστό του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας, η οποία τα τελευταία χρόνια τόσο στην Καλαμάτα το 2024 όσο και στη Ρήγα της Λετωνίας το 2025 έχει πάρει το χρυσό μετάλλιο στο συγκεκριμένο διαγωνισμό στην κατηγορία παραδοσιακής μουσικής. Ακολούθησαν τραγούδια από μια χοροδία από την Ελβετία, μια χοροδία από την Λετωνία και πραγματικά ήταν και πανέμορφη μια χοροδία παιδική από τις

0: Σλοβακία και φυσικά και η παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου της Καλαμάτας, αλλά και μια σύμπραξη, το Μελίφωνο, Ορφέα, Σερμονία, τραγούδησαν έτσι του Μίκη Θοδωράκη το Περιγιάλι και έκλεισε αυτή η πρώτη μέρα. Έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα το συγκεκριμένο φεστιβάλ, μουσική εκκλησιαστική, έχει μοντέρνα μουσική pop, έχει παραδοσιακή μουσική και θα την ακούσουμε σε κάθε σημείο αυτής της πόλης. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Γιατί είναι μια διοργάνωση που, όπως συνηθίζουμε να λέμε, εξακτηνώνεται με εκδηλώσεις σε όλη την πόλη. Μιλάμε για την Τέντα, μιλάμε για το Μέγαρο Χουρού, μιλάμε για τον Ναό των Αγίων Ταξιαρχών, για το Δημοτικό Πάρκο των Σιδηροδρόμων και βέβαια την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Όπως σε όλη την πόλη εξακτηνώνονται οι δράσεις και του Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου, που αύριο θα γίνει και μεγάλη παρέλαση εντυπωσιακή εκεί.
0: Ναι, άρα μιλάμε για γενικότερα μια γιορτή στην πόλη, ναι. Πολιτιστικά δρόμενα, πολύ σημαντικά που συμβαίνουν και εκτός των άλλων το δίνουν μια ιδιαίτερη τόνωση και στην τοπική έτσι, οικονομία, να το πούμε, στον κλάδο του τουρισμού, σε μια περίοδο που τη χαρακτηρίζουμε, ναι, ως νεκρή. Δηλαδή έρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες, είναι χαρακτηριστικό. Βλέπα τα λεωφορεία χθες που φεύγανε και μιλώντας εκεί με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Είναι όλα τα ξενοδοχεία, έτσι, μένουν και στη Μεσίνη. Δεν χωράνε όλοι στην πόλη της Καλαμάτας αυτές τις μέρες και αυτό είναι ένας ακόμα παράγοντας ενθαρρυντικός πέρα από το πολιτιστικό κομμάτι που πραγματοποιείται.
1: Και μιλάμε για δύο διαφορετικά είδη τέχνης, και στο χώρο της μουσικής και στο χώρο του θεάτρου. Έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Η χοροδιακή μουσική είναι κάτι ξεχωριστό και διαφορετικό στο χώρο της μουσικής και το κουκλοθέατρο.
0: Και το κουκλοθέατρο.
1: Κάτι διαφορετικό στο χώρο του θεάτρου και
0: κάτι πιο διαφορετικό
1: τεχνών.
0: Από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ναι, πολλές φορές. Γιατί το έχουμε για παιδικό. Αυτό ακριβώς. Μιλάμε για κάτι που απευθύνεται και μιλάμε για πραγματική τέχνη και εξελίσσεται όλο αυτό, έτσι. Τώρα, Παρασκευή, σήμερα είπαμε 9 Οκτωβρίου και ο καιρός θα είναι έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τις μεσημβρινές ώρες, λίγη πιο δροσούλα το βράδυ.
1: Έχει να αλλάξει ο καιρός, βέβαια.
0: Από Κυριακή κυρίως. Από Κυριακή, λοιπόν, έρχεται λίγο το φθινόπωρο από ό,τι φαίνεται, και με βροχούλες.
1: Και πέφτει η θερμοκρασία.
0: Και η θερμοκρασία θα
1: και
0: το καταλάβουμε.
1: Μια χαρά θα είναι, παιδιά.
0: Μια χαρά, έτσι, να μπούμε σε φθινοπορεινούς ρυθμούς. Όπως μια χαρά είναι και ο καιρός αυτό το Σαββατοκύριακο για να το ευχαριστηθούν και όλοι αυτοί οι επισκέπτες που αναφέραμε λίγη ώρα νωρίτερα. Τώρα να σου πω, σαν σήμερα θες να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί στον κόσμο, στη χώρα μας, αλλά γενικότερα μια τέτοια ημέρα, 9 δηλαδή του Οκτωβρίου. Καταρχήν είναι Παγκόσμια ημέρα του αυγού.
1: Του αυγού?
0: Μάλιστα.
1: Α,
0: ναι.
1: Είναι εξαιρετικό τρόφιμο το αυγό.
0: Ναι.
1: Με πάρα πολλά θρεπτικά.
0: Πρωτεΐνη.
1: Θρεπτικά, έτσι. Και όχι μόνο για, ναι, αμινοξέα και όλα.
0: Αν έχετε πολύ χοληστερίνη.
1: Είναι πλήρης τροφή. Ναι, ναι. Ένα μπουλάκι το πρωί.
0: Ό,τι πρέπει.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ επίσης.
1: Γενετική διαταραχή. Είναι η Νικολαίδη. Είναι
0: η γυναίκα.
1: Κύπρια νευρολόγος. Mm. Παιδονευρολόγος.
0: Και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα.
1: Δυστυχώς,
0: μεγάλο ζήτημα, τέλος πάντων. Υπάρχουν. Απλά...
1: Είσαι ανάμνηση, λοιπόν. Ναι, ναι. Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Ναι. Και αλληλογραφία.
0: Το 1912, Βαγγέλη, ο ελληνικός στόλος υπό τον Άβρο Κουντουριώτη ότι καταλαμβάνει τη Λίμνο. Μιλάμε για τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο.
1: Ήρωος των Βαλκανικών πολέμων ο Κουντουριώτης από την Ιδραϊκή οικογένεια εκεί των πλειοκτητών και πρώτος πρόεδρος της δεύτερης ελληνικής δημοκρατίας το 1929.
0: 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Για να μην νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις.
1: Εκτός μνημονίων ήμασταν τότε, ναι, να σας πω.
0: 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Μια τέτοια ημέρα είναι η Συμφωνία των Ποσοστών ή της Μόσχας. Το περιεχόμενο της φωνής στο αγνοεί η ελληνική ηγεσία, η πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
1: Και έπαιξε ρόλο και στην εξέλιξη και του πολέμου του εμφυλίου, μέχρι βέβαια το Φεβρουάριο του 1945, που τα πράγματα έγιναν πολύ πιο συγκεκριμένα και ακόμα πιο επίσημα με τη διάσκεψη της
0: Γιάλτας. Εκεί ξεκαθαρίστηκαν πολύ περισσότερα τα πράγματα.
1: Η μεγάλη μοιρασιά.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: 1944, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα. Τρεις μέρες πρωτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί, 6 νεκροί και 20 τραυματίες. Είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ 8 σπίτια θα πέσουν. Το 1975, μια τέτοια μέρα, ο Αντρέι Ζαχάροφ, το λέγαμε και χθες, νομίζω, βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του και θεωρεί το πατέρας της βόμβας του υδρογόνου. Δεν το λέγαμε χθες.
1: Όχι,
0: άλλο νόμιζα, όχι.
1: Γιατί αναφερθήκαμε στον Ζαχάροφ.
0: Όχι, όχι, σήμερα. Σήμερα
1: ο λόγος να
0: σήμερα το λέμε.
1: Ποιος ο λόγος να αναφερθούμε στον Ζαχάροφ. Ναι, Νόμπελ Ειρήνης, ναι. Έτσι.
0: Τώρα, σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1940, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940, έφυγε τη ζωή 40 ετών, 40 χρόνια αργότερα ο Τζον Λένον, ο πολύ σπουδαίος Βρετανός μουσικός μέλος των Beatles φυσικά.
1: Ναι.
0: Και το 1974, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Σκαρλ Σίντλερ, γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος. Η ιστορία του έγινε πασίγνωστη
1: από τη λίστα της Ελβετίας,
0: μια σπουδαία ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Αυτά τα σημαντικότερα έτσι, γεγονότα που έχουν συμβεί στη χώρα και στον κόσμο μια τέτοια μέρα, 9 του Οκτώβρη. Εμείς να υπενθυμίσουμε τις συχνότητες που μας ακούτε, 107,2 και 104,4 στα FM, rteco.gr για κάθε μέρος του πλανήτη όπου και αν βρίσκεστε, και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301. Μπορείτε να μας στείλετε επίσης email στο ertkalamatas@rt.gr ή να μας βρείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο X, στο Instagram και στο Facebook. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε TikTok.
1: Δεν έχουμε.
0: Θα φτιάξει ο Βαγγέλης κάποια στιγμή. Δεν έχουμε
1: τίποτα. Χρειάζεται να έχεις πολύ ιδιαίτερες ικανότητες.
0: Θέλει τέχνη.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, μπορείτε λοιπόν να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να μας καλείτε στο τηλέφωνο. Εμείς από τη δική μας πλευρά θα σας στείλουμε το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής.

0: 9 και μισή επαναρχόμαστε εδώ σε συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει τη ρύθμιση στο ήχο. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο. Και τώρα δεν θα σας πάμε πολύ μακριά. Θα παραμείνουμε εδώ στο ανατολικό κέντρο που βρίσκεται ο σταθμός ΕΡΤ Καλαμάτας και θα πάμε λίγα μέτρα πιο ανατολικά μας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, όπου από χθες έχει ξεκινήσει το 9ο Διεθνές Συμπόσιο Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες, που θα πραγματοποιηθεί μέχρι και το Σάββατο, αύριο Σάββατο δηλαδή, στο Πανεπιστημίο Πελοποννήσου. Μια διοργάνωση που συνδέεται με την παρακαταθήκη του εμνήστου καθηγητή Νίκου Ζαχαριά, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της αρχαιομετρίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και υπήρξε ο εμπνευστής αυτού του επιστημονικού θεσμού. Πάμε να δούμε τι αφορά το φετινό συμπόσιο και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Ζημή, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αλλά και διευθύντρια του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας. Κυρία Ζημή, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γαζούλη, και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο σας εν μέσω του συμποσίου που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες. Καταρχήν, για να καταλαβαίνουν λίγο και οι ακροατές, βέβαια, είχαμε την τύχη, αναφέρθηκα νωρίτερα, όπως καταλάβατε, και στον αείμνηστο καθηγητή, τον Νίκο τον Ζαχαριά, που ήταν ένας εξαιρετικός φίλος και για εμάς εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Είχαμε την τύχη λοιπόν να μάθουμε αρκετά πράγματα, ωστόσο είναι αρκετοί ακροατές που αγνοούν ακόμα και σήμερα το τι σημαίνει αρχαιομετρία. Θέλετε να μας το εξηγήσετε με απλά κατανοητά λόγια για τους ακροατές μας?
1: Βέβαια, η αρχαιομετρία είναι ένας επιστημονικός κλάδος ο οποίος προσπαθεί να συνδράμει κατά κάποιο τρόπο τη μελέτη της αρχαιολογίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς, χρησιμοποιώντας όμως μεθοδολογία από τις φυσικές επιστήμες, δηλαδή από τη φυσική, τη χημεία, τη γεωλογία, τα μαθηματικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς εφαρμογής της αρχαιομετρίας στα αντικείμενα της αρχαιότητας, από τον προσδιορισμό της ηλικίας τους, δηλαδή τη χρονολόγηση, από την εξέταση των υλικών που χρησιμοποιούσαν για κατασκευές, από την διερεύνηση της τεχνολογίας και ούτω καθεξής. Η αρχαιομετρία, βέβαια, έτσι, πέρα από αυτό, τα τελευταία χρόνια συμπεριλαμβάνει, γιατί ακόμα δεν τους έχουμε διαχωρίσει τους τομείς ξεκάθαρα, και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ψηφιακών συστημάτων στην προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς. Οπότε θέματα που έχουν να κάνουν με το artificial intelligence κλπ. Και το πώς μπορεί να βοηθήσει στην προβολή και στη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς, κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον στο πλαίσιο του συνεδρίου αυτού, εντάσσονται μέσα στον ευρύτερο αυτό όρο.
0: Έτσι λοιπόν το 9ο συμπόσιο φέρνει και πράγματα που έρχονται με τις νέες τεχνολογίες, γιατί φαντάζομαι η AI δεν θα μπορούσε να αφήσει και τη δική σας επιστήμη, αλλά και να σας λύσει τα χέρια, φαντάζομαι, προκειμένου σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα το 9ο συνέδριο φέρνει στην Καλαμάτα για ακόμα μία φορά πολλούς ερευνητές, περίπου 150 από επιστημονικά ιδρύματα και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχουμε περίπου 104 ανακοινώσεις χωρισμένες σε 11 συνεδρίες που καλύπτουν σχεδόν όλους τους επιμέρους τομείς που σας ανέφερα. Και στην ουσία είναι μια διοργάνωση που ξεκίνησε, όπως σωστά είπατε, από τον αείμνηστο συνεργάτη μας, καθηγητή Νίκο Ζαχαριά, και έχει γίνει πλέον θεσμός και έναν σταθερά φυσικά διεθνή χαρακτήρα. Για εμάς βέβαια είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι, παρότι είναι ένα εξειδικευμένο επιστημονικό συνέδριο, συνδέει το Πανεπιστήμιο με την πόλη της Καλαμάτας, με την ευρύτερη περιοχή και με την περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της στήριξης την οποία έχουμε από αυτούς τους δύο φορείς με τους οποίους συνδιοργανώνουμε το συνέδριο. Να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι φέτος ξεκινήσαμε και πάλι στο πλαίσιο του συνεδρίου τα λεγόμενα ανοιχτά εργαστήρια αρχαιομετρίας, τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν και έχουν συμμετάσχει φοιτητές, ερευνητές που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο της καριέρας τους ή οποιοδήποτε άλλος θέλει να έρθει σε μια πρώτη επαφή με το τι σημαίνει αρχαιομετρία. Και αυτό συνδέει κατά κάποιο τρόπο και τη διάχυση του έργο του επιστημονικού στο κοινό.
0: Οπότε βλέπουμε και μια βιωματική έτσι, προσέγγιση στο ένατο συμπόσιο και όχι μόνο αναλύσεις και παρουσιάσεις των ερευνών. Οπότε. Και αυτό είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, κυρίως φαντάζομαι για τους νέους επιστήμονες όπως αναφέρατε και τους φοιτητές στον τομέα
1: βέβαια,
0: σας.
1: Βέβαια. Και επιπλέον φέτος είχαμε δύο συνεδρίες που ήταν αφιερωμένες η μία στις χρωστικές, αφιερωμένη στη μνήμη της καθηγήτριας Ιωάννας Κακουλή, η οποία ήταν μια στενή συνεργάτης του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας για περίπου 20 χρόνια. Ήταν καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες και δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό της παρουσίασης των ερευνών για τις χρωστικές είχαμε την ευκαιρία να δούμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση για το πώς με βάση την πληροφορία που προέκυψε από τις αρχαιομετρικές αναλύσεις αποκαταστάθηκε πραγματικά η τοιχογραφία από τη Βεργίνα του κυνηγιού από τον ονομαζόμενο Τάφο 2 του Φιλίππου. Οπότε εκεί έγινε ένας πρώτος συνδυασμός της αρχαιομετρίας με τις νέες τεχνολογίες.
0: Εντυπωσιακό, αν με τι άλλο. Βέβαια και η Μεσσηνία βλέπουμε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο, καθότι και από την έρευνά σας εσείς, κυρία Ζημή, στην Άνω Μεσσηνία, τι καινούριο μαθαίνουμε για μια περιοχή που βρίσκεται λιγότερο συχνά στο επίκεντρο της αρχαιολογικής επικαιρότητας.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Η έρευνα διήρκεσε στην βορειοανατολική Μεσσηνία για 5 χρόνια, με την στήριξη πρόσφατα του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας επιτύχαμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα δυνατά σύγχρονα μέσα, δηλαδή φωτογραφίσεις αέρος με drone, lidar, επισκοπήσεις οι οποίες γίνονταν με συστήματα γεωφυσικά κλπ. Και να μπορέσουμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τι γίνονταν σε αυτή την περιοχή, την άγνωστη της Βορειοανατολικής Μεσσηνίας διαχρονικά, δηλαδή από όταν εμφανίστηκε ή τουλάχιστον έχουμε τα πρώτα τεκμήρια ανθρώπινης παρουσίας το 10.000 χρόνια πριν από σήμερα μέχρι περίπου τις αρχές του 20ου αιώνα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα και τα μνημεία της περιοχής δεν είναι πάντοτε ορατά ή σε καλή κατάσταση διατήρησης. Όμως με τη χρήση όλων αυτών των μέσων σε συνδυασμό με την παραδοσιακή αρχαιολογία, δηλαδή πρέπει να περπατήσουμε όλη την περιοχή, χρειάζεται να συλλέξουμε το αρχαιολογικό υλικό, το επιφανειακό, καταφέραμε να ανασυστήσουμε κατά κάποιο τρόπο τη σημασία της, η οποία, για όλη την Μεσσηνία, η οποία είναι μεγάλη από τους Μυκηναϊκούς χρόνους. Έχουμε σημαντικά μυκηναϊκά κέντρα στην περιοχή εκείνη, μέχρι αργότερα και την αρχαϊκή και την κλασική εποχή. Αλλά αυτά φαντάζομαι θα τα πούμε ίσως σε κάποια άλλη εποχή.
0: Πολύ ευχαρίστω, είναι πολλά τα ενδιαφέροντα θέματα. Υπάρχει και μια έρευνα στο κάστρο της Καλαμάτας που φαντάζομαι θα μας δίνει και μια εικόνα για την ιστορία της πόλης. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά θέλουν μεγάλη συζήτηση. Εμείς δίπλα είμαστε. Πολύ ευχαρίστω. Κάποια στιγμή να έχουμε το χρόνο στο στούντιο να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για αυτά τα ζητήματα. Νομίζω θα το αδικήσουμε αν το κάνουμε τώρα, σε κάθε περίπτωση.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ. Να κλείσω.
0: Πριν κλείσετε, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εκτός από τα εντυπωσιακά ευρήματα, κάτι που ένα γυμνομάτι, ένας άνθρωπος που δεν έχει ιδιαίτερη γνώση γύρω από την αρχαιολογία, την αρχαιομετρία μπορεί να καταλάβει, είναι πολλά δηλαδή μικρά καθημερινά αντικείμενα που κρύβουν πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες και γίνονται μέσω της αρχαιομετρίας αυτές οι ιστορίες, αν το αντιλαμβάνομαι καλά.
1: Ακριβώς. Συμπληρωματικά με την παραδοσιακή αρχαιολογία η αρχαιομετρία μας βοηθάει να συμπληρώσουμε την εικόνα και να την προβάλλουμε με εποπτικά μέσα τα οποία είναι πιο κατανοητά και στις σύγχρονες γενιές. Και παράλληλα, επειδή αυτά όλα τα μέσα μας δίνουν τη δυνατότητα μιας αποτελεσματικότερης διαχείρισης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, να τη μεταφέρουμε και στις επόμενες γενιές, γιατί αυτό είναι το χρέος μας, με μέσα τα οποία μπορεί και η ίδια η καινούργια γενιά να τα κατανοήσει. Τώρα, αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό.
0: Πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω τι χρειάζεται σήμερα το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας για να συνεχίσει και να διευρύνει ουσιαστικά την έρευνά του.
1: Την έρευνά του, ωραία. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο εργαστήκαμε πολύ συστηματικά στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που είχαμε αναπτύξει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο διεύθυνε ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα που ονομάζεται Εύλογον και αποτέλεσε αυτό το πρόγραμμα στην ουσία τη συνέχεια συμμετοχής του εργαστηρίου σε προγράμματα τα οποία είχαν αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια και σχετίζονταν με χριστιανικά, εμβληματικά χριστιανικά μνημεία. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του προγράμματος πήγαμε στην Αλεξάνδρεια και μελετήσαμε με τις μεθόδους αυτές που μας επιτρέπει η αρχαιομετρία μια παλαιά δεξαμενή αρχαία πάνω στην οποία στεγάζεται το Μουσείο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Παραμείναμε δηλαδή σε έναν τομέα μελέτης των αρχαιοϊλικών και ειδικά των γωνιαμάτων ο οποίος αποτελούσε έτσι μια συνέχεια της ιστορίας του εργαστηρίου μας. Τώρα λοιπόν, πολύ πρόσφατα, ανέλαβε ως μέλος ΔΕΠ, δηλαδή ως νέος συνάδελφος του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, ο επίκουρος καθηγητής κύριος Νεραζής Νερατζής, ο οποίος έχει δίκευση στην αρχαιομετρία και από εδώ και στη συνέχεια, όταν θα περάσει λίγος καιρός έτσι, και θα αναλάβει συστηματικά, επειδή η ειδικότητά του είναι πλέον στην αρχαιομεταλλουργία, δηλαδή στη μελέτη των μετάλλων, θα έχουμε και μια καινούργια κατεύθυνση στο εργαστήριο αρχαιομετρίας, η οποία είναι προς τον τομέα της μεταλλουργίας. Παράλληλα, έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ και τα ψηφιακά μέσα, στα οποία έχει επενδύσει πολλά το εργαστήριο αρχαιομετρίας και το πανεπιστήμιο, και από πλευράς πόρων και από πλευράς ανθρώπων, τα οποία επίσης συνέχεια εξελίσσονται. Ναι. Οπότε έχουμε αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Είναι τα ψηφιακά και συμπληρωματικά σε όλα τη μεταλλουργία.
0: Είναι εξαιρετικά και νομίζω για τους νέους ανθρώπους που αγαπούν την αρχαιολογία υπάρχουν δυνατότητες που ανοίγει συνεργασία με φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, όλος κλάδος.
1: Ακριβώς. Και είμαστε το μόνο πανεπιστήμιο εξάλλου στην Ελλάδα και το μόνο τμήμα από τα ομοειδή τμήματα που έχουμε την αρχαιομετρία και τις νέες τεχνολογίες ως μάθημα το οποίο διδάσκεται σε επίπεδο προπτυχιακό. Έτσι,
0: για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές λοιπόν ότι εσείς είστε αυτοί που καθορίζετε την ηλικία ενός ευρήματος, εξηγείτε στο κοινό την αβεβαιότητα που μπορεί να συνοδεύει μια χρονολόγηση, αλλά και τα υλικά που πολλές φορές μας δείχνουν και σε ποια εποχή βρισκόμαστε από αυτή την πλούσια ελληνική ιστορία.
1: Μάλιστα, ακριβώς.
0: Νομίζω αν το έχω καταλάβει καλά, τουλάχιστον.
1: Κυρία Ζημί, έχετε καταλάβει πολύ καλά.
0: Να σε ευχηθώ καλή συνέχεια στο 9ο Διεθνές Συμπόσιο που θα ολοκληρωθεί αύριο εδώ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Να ακουστούν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και σε όλες αυτές τις παρουσιάσεις από 150 ερευνητές, μας είπατε, από Ελλάδα και εξωτερικό που βρίσκονται αυτές τις ημέρες εδώ. Εμείς, αν θα ανανεώσουμε το ραντεβού, να τα πούμε διαζώσεις εδώ στο στούντιο Τσέρτ Καλαμάτα. Σίγουρα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε πολύ πιο αναλυτικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν η κυρία Ελένη Ζημί, λοιπόν, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αλλά και διευθύντρια του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας, και συζητήσαμε για το 9ο Διεθνές Συμπόσιο Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες, το οποίο πραγματοποιείται από χθες 5η 8 μέχρι και αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο Νικόλαος Πολίτης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών εδώ στην Καλαμάτα. Ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2008 με πρωτοβουλία του αμνήσου του καθηγητή Νικολάου Ζαχαριά.

0: Περίπου 10 λεπτά πριν τις 10 ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτα. Συν η εκπομπή πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο. Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για αυτή την επίσκεψη χθες. Παρουσία 2-3 συνολικά υπουργών. Αν συμπεριλάβουμε και τον βουλευτή Μεσσηνίας και υφυπουργό προστασίας του πολίτη, τον κύριο Γιάννη Λαμπρόπουλο, στα δικαστήρια της Καλαμάτας, καθότι είχαμε την υπογραφή για την ενεργειακή αναβάθμιση αλλά και την ανακαίνιση ουσιαστικά του δικαστικού μεγάρου Καλαμάτας, παρουσία του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Γιώργου Φλωρίδη αλλά και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του κ. Χρήστου Δήμα. Φαντάζομαι αυτά, όλη αυτή η εξέλιξη ικανοποιεί, αν μη τι άλλο, τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Μαργέλη. Καλημέρα, κύριε Μαργέλη.
1: Καλημέρα, κύριε Γαζούλη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Όχι μεγάλη ιστορία στο συγκεκριμένο κτίριο, περίπου 2 δεκαετίες είναι, αλλά πολύ μεγάλα τα προβλήματα που έρχεται να επιλύσει αυτή η σύμβαση. Εσείς τα αντιμετωπίζατε, νομίζω αφορά, είναι το δεύτερο σπίτι σας στα δικαστήρια, οπότε το δικαστικό μέγαρο γενικότερα, οπότε νομίζω τα γνωρίζετε καλύτερα από κάθε άλλον, κύριε Μαργέλη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό να γνωρίζετε οι ακροατές σας, ότι από πριν 6 χρόνια περίπου τέθηκε αυτός ο στόχος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας για την αναβάθμιση και αποκατάσταση της λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάλου Καλαμάτας. Θέλω να τονίσω την καθοριστική συμμετοχή του Θανάση του Γιάνναρη, Διευθύντα Συμβούλου Κτηριακές Υποδομές, και ολοκληρώθηκε ένα όγκυρο του Δικηγόρου Καλαμάτου στο σπίτι μας, το καθημερινό σπίτι, γιατί πολλές ώρες της ημέρας περνάμε εκεί, να αναβαθμιστεί. Θα γίνει, να ξέρετε, ένα κτίριο πρότυπο, ενεργειακό, πράσινο κτίριο, θα είναι στο καλύτερο δικαστικό μέγαρο της Ελλάδος. Υπεγράφει η σύμβαση χθες, περίπου 5 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός της, και προβλέπεται σε 950 εργάσιμες μέρες να έχει ολοκληρωθεί το όγκυρο του δικηγόρου, να έχουμε ένα σπίτι να στεγάζεται δικαιοσύνη σε ένα κτίριο αντίστοιχο, ανάλογο του θεσμού της.
0: Ναι, τώρα αυτό έχει κόστος η συγκεκριμένη μελέτη περίπου 5 εκατομμύρια, 4.800 ναι, για την ακρίβεια. Ναι. Πότε αναμένουμε να ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες, τι χρονοϋλοποίησεις θα έχει και τι θα γίνεται στο ενδιάμεσο, στα δικαστήρια θα λειτουργούν κανονικά, πώς έχει σχεδιαστεί?
1: Τις επόμενες 15 μέρες θα έρθει εκπρόσωπος των κτηριακών υποδομών που έχει την τεχνογνωσία στην ανακατασκευή δικαστικών μεγάρων. Θα έρθει ο εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο, και σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας και τις δικαστικές αρχές του δικαστικού μεγάρου, θα φτιάξουμε το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας. Φαντάζομαι θα αρχίσουν από εξωτερικές εργασίες, αυτές που δεν θα συσχεραίνουν τη λειτουργία του δικαστικού μεγάρου. Σίγουρα τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν έχουμε ακροατήρια, οι εργολάβοι θα μπουν μέσα στα ακροατήρια. Σας λέω, το χρονοδιάγραμμα το αρχικό είναι 950 εργάσιμες ημέρες, 2,5 χρόνια.
0: 2,5 χρόνια περίπου. Ναι. Πάντως,
1: θα είναι γεγονός, θα υπάρχει μια ταλαιπωρία σε αυτούς που διαβίβουμε μέσα.
0: Σίγουρα και στην πόλη θα υπάρχει, γιατί είναι σε κεντρικό σημείο, αλλά νομίζω είναι αναγκαίο, το γνωρίζουμε ότι είναι ένα κτίριο που αντιμετώπιζε, αν μη τι άλλο, πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Σε κάθε βροχή ήταν κλασικό σημείο ρεπορτάζ και για μας τους δημοσιογράφους στο δικαστικό μέγαρο της πόλης. Τώρα, μεγάλη σημαντική παρουσία σε αυτή την υπογραφή. 2 υπουργοί, 3 υπουργοί για την ακρίβεια, και καθήλυνα αρμόδιο στο δικό σας τομέα, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Δεν ξέρω αν είχατε το χρόνο να συζητήσετε και άλλα ζητήματα. Εμείς σας ακούσαμε να θέτετε και ένα άλλο ζήτημα προς τον κύριο Φλωρίδη, σαν μια ιδιότυπη κόντρα που έχει ξεσπάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ των κόσμων των δικαστών και των δικηγόρων. Συμβαίνει κάτι τέτοιο και για ποιο λόγο?
1: Έχετε δίκιο. Η διοίκηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η τωρινή διοίκηση, έχει ανοίξει ένα πόλεμο, άτυπο πόλεμο μεταξύ των δικαστών και δικηγόρων, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά κανένα απόλυτο θέμα. Μάλιστα, διοργανώνει η μερίδα, διεθνή μερίδα στις 10 Οκτωβρίου στην Αθήνα με θέμα συμπεριφορές που έχουν αγγίσει τα έκτροπα των δικηγόρων. Είναι ένα πρωτοφανές θέμα. Να φανταστείτε ότι όλοι διαμαρτυρόμαστε για αυτό το πρόβλημα, για αυτό το θέμα της ημερίδος. Και το θέμα είναι ότι σε αυτή τη ημερίδα, πάντως, να ξέρετε, είναι θετικό, δεν θα εμφανιστεί ούτε ο πρόεδρος του Αριουπάγου και ούτε ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, δείχνοντας ότι δεν συμφωνούν με την εξέλιξη αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε πάντα ότι οι δικαστές και οι δικηγόροι είμαστε στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Όλα τα θέματα πρέπει να λύνονται κατόπιν της συνεννόησης, σύμπνοιας πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας. Και αν παρατηρηθούν από μια πολύ συγκεκριμένη μειοψηφία από την πλευρά των δικηγόρων ή από την πλευρά των δικαστών, συμπεριφορές οι οποίες δεν συνάδουν με το λειτουργήμα μας, αυτές να απομονώνονται και να μην γίνονται, να μην προβάλλονται τόσο πολύ και να θεωρούνται ότι είναι ο κανόνας, ενώ είναι πολύ μικρές εξαιρέσεις.
0: Τώρα πάντως είχαμε μια κόντρα και εδώ σε τοπικό επίπεδο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί εχθές εδώ στην πόλη μας και ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Θέλετε να μας εξηγήσετε ακριβώς πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Μιλάμε για τους ελέγχους από τη δικαστική αστυνομία, στις οποίες πλέον από προχθές υποβάλλονται και οι δικηγόροι. Τι έχει γίνει ακριβώς και πώς έγινε όλο αυτό?
1: Υπήρξε μια αστοχία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλο χαρακτηρισμό, εκ μέρους της διοίκησης του εφετείου, εκ μέρους της κυρίας πρόεδρου εφετών, της κυρίας αγγελέως εφετών, με μια πρώτη προφορική απόφαση, της προφορική, το τονίζω πάλι, απέτησαν από την είσοδο από την αριστομέρους να ελέγχονται μόνο οι δικηγόροι και να μην, οι πολίτες φυσικά, οι δικηγόροι και να μην ελέγχονται οι δικαστές.
0: Οι πολίτες ελέγχονται εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα που έχει μπει και
1: τα τελευταία δύο χρόνια,
0: που υπάρχει και η δικαστική αστυνομία.
1: Είναι προφορική απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε την ημέρα του αγιασμού. Μας ενημέρωσαν οι διοίκηση του εφετείου ότι από αύριο, την επομένη του αγιασμού, θα ελέγχονται και οι δικηγόροι εξαιρουμένων των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων.
0: Υπήρχε κάποιο περιστατικό που οδήγησε σε όλο αυτό?
1: Ήταν μια απόφαση κεραυνός εν εθρία. Δεν έχει συμβεί το παραμικρό στο δικαστικό Μεγάλο Καλαμάτας. Ποτέ δεν έχει εμφανιστεί φαινόμενο δικηγόρος, δικαστής ή δικαστικός λειτουργός να φέρει μαζί του όπλο, μαχαίρι, οτιδήποτε άλλο, ή να είναι ύποπτος τελέσεως πράξης.
0: Ή να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Ναι.
1: Δεν υπήρχε κάποιο. Ήταν κεραυνός εν εθρία αυτή η απόφαση. Μετά την πρώτη αντίδραση του δικηγορικού συμβούλου Καλαμάτας με την κήρυξη αποχής, τροποποιήθηκε η εν λόγω απόφαση και είπαν θα ελέγχονται όλοι όσοι εισέρχονται ανεξαιρέτως από την είσοδο τους αριστομένους. Πλην όμως αυτό ήταν και μια μεροληπτική στάση της διοίκησης του εφετείου, δεδομένου αυτοί που εισέρχονται είναι πολλοί, σχεδόν όλοι οι δικαστές και σχεδόν και η πλειοψηφία των υπαλλήλων που εισέρχονται από τον Καράζ, να εξαιρούνται το ελέγχο. Αυτό φυσικά συνέχισε το εκνευρισμό εκ μέρους του δικηγορικού συμβούλου Καλαμάτας. Δεν μπορούσαμε να δεχτούμε αυτή τη μονομέρεια της αποφάσεως. Και να διευκρινίσω στην αρχή ότι καταρχήν οι δικηγόροι δεν είμαστε αντίθετοι σε κανέναν έλεγχο. Ασφαλώς δεχόμεθα να υποβληθούμε και εμείς σε έλεγχο, υπό την προϋπόθεση θα υποβάλλονται όλοι. Και οι δικαστές και οι δικαστικοί υπάλληλοι και φυσικά οι πολίτες. Συνεχίστηκε να κινητοποιήσει το δικηγορικό συλλόγο Καλαμάτας. Κατέβηκε κάτω ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου εσφεσμένα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που υπήρχε στην έβριφη λειτουργία της δικαιοσύνης στον τόπο μας. Και κατόπιν διαλόγου, σύμπνοιας πάντα πρέπει να υπάρχει και δεν υπήρχε σήμερα για το θέμα αυτό, αποφασίστηκε πλέον ότι η αναστολή του μέτρου του ελέγχου των δικηγόρων όταν εισέρχονται από την οδό αριστομένους. Ταυτόχρονα ο δικηγορικός σύλλογος Καλαμάτας ανέλαβε την υποχρέωση να προβεί με δικές του δαπάνες και φροντίδα να ανοίξει πύλη ή πόρτα από την πλευρά της Ψαρών, να εισέρχονται μόνο οι δικηγόροι έχοντας ο καθένας την προσωπική του κάρτα και θα περνούν ελεύθερα και ακόλουτα χωρίς να πρόκειται σε κανέναν έλεγχο.
0: Μάλιστα, οπότε φαίνεται να λύθηκε σε πρώτη φάση αυτή η διαμάχη.
1: Οριστικά τακτοποιήθηκε το θέμα, δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόβλημα. Και οι δικηγόροι είναι ικανοποιημένοι και η διοίκηση του εφετείου είναι ικανοποιημένη.
0: Δεν ξέρω, είχατε και άλλα θέματα να συζητήσετε με τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου?
1: Ναι, συζητήσαμε με τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και δέχτηκε ότι τα Σαββατοκύριακα που υπάρχει ένα πρόβλημα, ο δικηγόρος δεν μπορεί να εισέλθει στο δικαστικό μέγαρο όταν ο πελάτης του έρχεται από την διαδικασία του αυτόφορου και οδηγείται στον εισαγγελέα της ποινικής δίωξης. Να φανταστείτε το περιπολικό που φέρει το κρατούμενο στον εισαγγελέα πρωτοδικό το Σαββατοκύριακο, εισέρχεται από τον Καράζ, οδηγείται από τα ασασέρ στον εισαγγελέα πρωτοδικό Καλαμάτας. Ο δικηγόρος είναι απ' έξω όμως και δεν μπορούσε να πλησιάσει σε καμία περίπτωση το δικηγόρο.
0: Το έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές να παίρνουν και τηλέφωνα, αν μπορούν να μπουν καν στην αίθουσα, στο δικαστήριο.
1: Και το άλλο πρόβλημα που υπήρχε, τακτοποιήθηκε αυτό, ανέλαβε η διοίκηση του εφετείου τη δέσμευση ότι όταν θα προσάγεται κάποιο κρατούμενο με τη διαδικασία του αυτόματο Σαββατοκύριακο, θα ειδοποιείται η δικαστική αστυνομία ή η κανονική αστυνομία και θα ανοίγουν το δικαστικό μέγαρο ώστε να μπορεί να εισέρχεται ο δικηγόρο να έρθει μια στοιχειώδη επικοινωνία με τον πελάτη του. Και το άλλο θέμα που τακτοποιήθηκε, που βλέπετε πολλές φορές τα ακροατήρια συνεχίζουν τα δικαστήρια μέχρι 4, 5, 6 και 7 ώρα το απόγευμα. Οι δικαστικοί αστυνόμοι έχουν φύγει εκείνη την ώρα. Σωστά. Οι πόρτες είναι η πόρτα των αρεστομένων, η μοναδική είσοδο που έχει συμβάνει είναι κλειστή. Και αναγκαζόμαστε σαν κλέφτες να ψάχνουμε να βρούμε το υπόγειο του γκαράζ, να φύγουν οι δικηγόροι από τα υπόγεια, από το δεύτερο υπόγειο, να μπορέσουν να φύγουν και όπως και οι πολίτες που είναι μέσα. Τακτοποιήθηκε το θέμα, όλα καλά.
0: Μάλιστα. Σημαντικές λοιπόν οι παρουσίες στην Καλαμάτα. Δώσανε και απαντήσεις σε πολλά προβλήματα, κυρίως στο κτηριακό όσον αφορά τους υπουργούς, αλλά και πολλά επιμέρους ζητήματα που αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας με την παρουσία του Προέδρου του Αεροπάγου. Κύριε Μαργέλη, εγώ
1: να σημειώσω άλλη μια φορά ότι θα κατέβει για τον τακτικό του έλεγχο, γιατί κατεβαίνει συχνά ο Προέδρος του Αεροπάγου ετήσιο, μια-δύο φορές σε κάθε εφετείο. Θα έρθει 13 Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Το 26 θα έρθει πάλι στο φετίο Καλαμάτα.
0: Μάλιστα. Οπότε θα έχετε και ευκαιρία να πείτε ότι ακόμα
1: έχει προκύψει ακριβώς. Τα γενικότερα θέματα.
0: Κύριε Μαργέλη, να ευχηθούμε καλή δικαστική χρονιά. Είχατε και πρόσφατα τον αγιασμό για τη φετινή χρονιά. Και ό,τι καλύτερο, καλά φαίνονται. Τα μηνύματα λύθηκαν και τα όποια ζητήματα. Να ελπίσουμε ό,τι καλύτερο για τον δικηγορικό σύλλογο της πόλης Καλαμάτα. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Και υγεία σε όλους μας.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Καλαμάτα, τον κύριο Κώστα Μαργέλη, που συζητήσαμε τόσο για την υπογραφή της σύμβασης για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση του δικαστικού και την ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού μεγάλου Καλαμάτα, αλλά και τα επιμέρους ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο το τελευταίο χρονικό διάστημα και την παρουσία εδώ και του Προέδρου του Αεροπάγου, του κ. Παναγιώτη Λιμπερόπουλου, που έδωσε λύσεις σε όλα αυτά. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Κώστας Γαζούλης και ο Βαγγέλης Ποτέας ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στη χώρα αλλά και στην περιοχή μας, όλο το 24ωρο και στον ιστότοπο της earthnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να έχετε ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κυπρού μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία εκτός τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδος, μία θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνεται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυγός αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός στη ραδιοφωνική του συνέντευξη επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω, είπε, ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μια αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνοχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνδεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλλοίς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλοίων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας πριν από λίγο στο Epi News Radio 105,8. Πράγματι, είπε, οι αλλοίς μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, βασικά λόγω του κόστους λειτουργίας των σκαφών, λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Ήδη μέχρι τώρα αυτό που έχει κάνει, τα βήματα που η κυβέρνηση για να το στηρίξει, είναι τα 16 λεπτά και τα αυξήσαμε σε 32 για τους μήνες που έρχονται. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μία γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεγράφει χθες το μεσημέρι στην Καλαμάτα η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του δικαστικού μεγάρου της πόλης, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Το αεργό προϋπολογισμού περίπου 4.800.000 ευρώ προβλέπει εκτεταμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και τη βελτίωση των συνθήκων λειτουργίας του κτηρίου. Τη σύμβαση υπέγραψε από την πλευρά των κτηριακών υποδομών ΑΕ ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Θανάσης Γιάνναρης. Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης υπογράμμισε ότι στόχος των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των ανθρώπων που εργάζονται και δραστηριοποιούνται στο χώρο της δικαιοσύνης και όπως ανέφερε προς αυτή την κατεύθυνση ο ίδιος εργάζεται τα τελευταία 3 χρόνια κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ακόμη ένα σημαντικό έργο για τη Μεσσηνία μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, ενώ την ικανοποίησή του για την υπογραφή της σύμβασης εξέφρασε μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας πριν από λίγο ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κώστας Μαργέλης. Τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει η κυβέρνηση για το δρόμο Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα και το καταληκτικό τμήμα της Ολυμπίας οδού που αφορά στην περιοχή μας, με την ελπίδα να ολοκληρωθούν για να ενταχθεί και να υλοποιηθεί. Αυτό επεσήμανε χθες από την Καλαμάτα στο περιθώριο της υπογραφής της σύμβασης για την αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Για τον οδικό άξονα Καλαμάτα Ριζόμυλο Σπύλος Μεθόνη εκτίμησε ότι θα μπορέσουμε να είμαστε κανονικά εντός του χρονοδιαγράμματος. Παρουσία με τα μέχρι σήμερα δεδομένα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, από την 5η 5 έως το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Elite City Resort. Στο τρίμερο αυτό συνέδριο αναμένεται ισχυρή κυβερνητική παρουσία, καθώς το σχέδιο του προγράμματος περιλαμβάνοντας ομιλητές Υπουργέ Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, Εργασίας Νίκη Γεραμέως, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στις εργασίες θα συμμετάσχουν επίσης και άλλοι αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, εκπρόσωποι κομμάτων και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερο μεσσηνιακό ενδιαφέρον έχει η βράβευση 2 προσώπων που έχουν συνδέσει την πολιτική και αυτοδιοικητική τους διαδρομή με την περιοχή μας. Την πρώτη μέρα του συνεδρίου θα τιμηθούν ο πρώην Δήμαρχος Καλαμάτας και πρώην Υπουργός Σταύρος Μπένος και ο πρώην νομάρχης Μεσσηνίας και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, Δημήτρης Δράκος. Παραμένουν τα εκπαιδευτικά κενά σε σχολεία της Μεσσηνίας παρά τη δεύτερη φάση προσλήψεων που έγινε στα τέλη Σεπτεμβρίου, τονίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η πρώτη ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, που διαπιστώνει παράλληλα και δραματικές ελλείψεις σε κρίσιμους κλάδους όπως είναι οι σχολικοί νοσηλευτές. Το Συνδικαλιστικό Όργανο των Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επισημαίνει πως εξαιτίας των ελάχιστων σε σύγκριση με τις πραγματικές ανάγκες προσλήψεων, Στα γυμνάσια και τα λύκεια του νομού μας συνολικά 710 ώρες χάνονται κάθε εβδομάδα. Ως εξαιρετικά σοβαρό χαρακτηρίζει επίσης και το ζήτημα των ακάλυπτων κενών σε ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Ολοκληρώθηκαν, κυρίες και κύριοι, εργασίες για το έργο συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στην Εθνική Οδό Τρίπολη Μεγαλόπολη Καλαμάτα, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της περιφέρειας Πελοποννήσου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη συντήρηση του οδικού δικτύου. Στο σημείο πραγματοποίησε αυτοψία ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο επηρέαζε την κατάσταση του οδικού δικτύου συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθήκων κυκλοφορίας και στην ασφαλέστερη διέλευση των οδηγών από το συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής Οδού Τρίπολη Καλαμάτα. 38 χοροδίες από 17 χώρες και πάνω από 1.200 χοροδούς φιλοξενεί η Καλαμάτα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Χοροδιακής Μουσικής που ξεκίνησε χθες στην Τέντα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή. Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ περιλαμβάνουν συναυλίες στο Μέγαρο Χορού, το Ναό των Αγίων Ταξιαρχών, στο Δημοτικό Πάρκο των Σιδηροδρόμων και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας. Το επαιτειακό 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας πραγματοποιείται φέτος από αύριο έως και τις 18 Οκτωβρίου. Η μεγάλη αυτή γιορτή που διοργανώνεται από την πειραματική σκηνή είναι αφιερωμένη στην εξωστρέφεια και συνδυάζει την τέχνη του κουκλοθεάτρου με τη μουσική, το χορό, το τραγούδι και τα εικαστικά. Στη φετινή διοργάνωση που εκτός από την Καλαμάτα θα πραγματοποιηθεί και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας Πελοποννήσου δίνουν το παρόν 21 καλλιτεχνικές ομάδες και 78 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες. Οι παραστάσεις δίνονται στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου και στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας παράλληλα με εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία και εργαστήρια. Στην Τούμπα, για παιχνίδι πρωταθλήματος, έπειτα από 25 ολόκληρα χρόνια με τον ΠΑΟΚ, επιστρέφει η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Το τελευταίο ιστορικά ραντεβού των δύο ομάδων στην πρώτη εθνική ήταν το 2021 στις 28 Ιανουαρίου όταν ο ΠΑΟΚ υποχρέωσε σε βαριά μάλιστα ήττα την Καλαμάτα με 7-1 στην Τούμπα σε ένα αποτέλεσμα που παραμένει η μεγαλύτερη νίκη του ΠΑΟΚ στην ιστορία των μεταξύ τους αγώνων. Λίγους μήνες νωρίτερα στην πρεμιέρα τη σεζόν 2000-2001 η Καλαμάτα είχε κρατήσει τον ΠΑΟΚ στο 0-0 σε αγώνα που έγινε στη Μεσσηνία. Γενικά έθριος καιρός και σήμερα στην περιοχή μας με ανέμους μεταβλητούς έως τα 3 μποφόρ και άνοδο της θερμοκρασίας που το μεσημέρι θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Η επιδείνωση ωστόσο του καιρού θα αρχίσει από αύριο με νεφώσεις, ασθενείς βροχές το βράδυ και πτώση της θερμοκρασίας που δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς. Την Κυριακή αναμένονται νεφώσεις αρχικά που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα εκδηλώσουν βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα.

0: Στα FM.
1: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδιώματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη, αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με μία αλληλογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα και στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, τόνισε. Υπενθύμησε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμα τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Φιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στα 103 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε παραγωγικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι δεν σχεδιάζουν να επιτεθούν στη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, πληροφορίες για αμερικανικά σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς διατήρησαν την ένταση στις αγορές ενέργειας. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποίησεών τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίς, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλιέων, ανέφερε νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Πράγματι, οι αλλιείς μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλιείς, ανέφερε, ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική που απεγκλώβησε μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Παρασκευή, εσύ οστάσαμε, Παρασκευή 9 Οκτώβρη για το 2026. Θα ξεκινήσουμε άμεσα την αθλητική σας ενημέρωση για σήμερα, ξαναλέω, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει στον αέρα της ΣΕΡΤ Τρίπολης και της ΣΕΡΤ Καλαμάτας, ταυτόχρονα ζωντανά. Εμείς εδώ στην ΣΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, έχουμε τους συνεργάτες μας που μας βοηθάνε και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, τον Παναγιώτη Μαριόλο και τη Μαρία Ντάντουλη, τους δύο τεχνικούς μας, με Παναγιώτη Μαριόλο στο τιμόνι των ήχων αυτή την ώρα. Ο Γιώργος Γαλανός που σημειώνει εκεί, φτιάχνει τις λίστες του, μας έχει φτιάξει και σήματα ωραία εκεί και κόλπα. Στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Γαλανός, και όχι μόνο, έτσι, το όχι μόνο έχει πολλές έννοιες για τον Γιώργο Γαλανό, όχι έτσι απλά που λέμε. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει, αλλά αν δεν τον ξέρεις ο Γιώργο Γαλανό, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν μπορείς, είναι μυστήριο το τρένο αυτό. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου ακουγόμαστε ζωντανά και εκεί και βγαίνουμε στον αέρα, οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βοηθάνε για να βγούμε στον αέρα και να μας ακούτε και εκεί είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης, ο Πάνος Κουραμπάς και ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Αυτή η τετράδα των τεχνικών μας υποστηρίζει τις καθημερινές μας παρουσίες και στην ΕΡΤ Καλαμάτας από Δευτέρως και Παρασκευή, έτσι, γιατί Σαββατοκύριακο είμαστε στα γήπεδα. Τις καθημερινές μας παρουσίες και στην ΕΡΤ Καλαμάτας από Δευτέρως και Παρασκευή, έτσι, γιατί Σαββατοκύριακο

Στο εορτολόγιο σήμερα έχει έτσι μία εορτή Αγίων Αβραάμ, του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Τώρα ο Λότ ποιος είναι δεν το ξέρω. Αβραάμ, Αβραμία και ο Λότ με ωμέγα και με όμικρον. Εορτάζει σήμερα. Λότ, όνομα περίεργο λίγο. Εντάξει, δεν το ξέρω ότι υπάρχει και τέτοιο όνομα. Θα δούμε φυσικά τα τη Super League 1 με επιστροφή στη δράση. Έχουμε την έκτη αγωνιστική. Ο Αστέρας Άκτορ αύριο εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον Ατρόμητο. Ένα ντέρμπι κυριολεκτικά. Θα δούμε βέβαια και πώς θα είναι η εξέλιξή του. Θα σας πούμε λεπτομέρειες, παρουσίες, απουσίες, τι γίνεται, γιατί θα ανακοινωθεί και αποστολή το απόγευμα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία τυπικά, το τυπικό κομμάτι. Έχουμε και κάποιες σοβαρές απουσίες. Η Καλαμάτα που παίζει Δευτέρα με τον ΠΑΟΚ, θα δούμε και εκεί τι γίνεται με την ομάδα της Μεσσηνίας, που τα έχει πάει καλά στο ξεκίνημα, έτσι, στον μπάσιμο αυτό και την επιστροφή της στη Super League 1. Όλο το πρόγραμμα βέβαια της κατηγορίας για την Στίχημαν Super League, γιατί έχει και η Λίγκα η πρώτη χορηγό. Η Στίχημαν Super League λοιπόν, που θα επιστρέψει στη δράση από αύριο Σάββατο και μέχρι και τη Δευτέρα που θα ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική, θα έχουμε δράση αγωνιστική. Θα πούμε και θα ακούσετε το πρόγραμμα της Super Bet League 2 της Β' κατηγορίας, και που παίζει και ο Αστέρας Β' βέβαια, και πως έχει το πρόγραμμα, γιατί είναι ένας όμιλος τώρα, δεν έχουμε πρώτο, δεύτερο όμιλο, βοράς, νότος κτλ. Και είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό το πρωτάθλημα, έστω και σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, τις 5 που έχει διανύσει και έχει κάνει το 5 στα 5 η Μαρκό στη Super Bet League 2. Έχουμε GBL, ή αν θέλετε Greek Basketball League αναλυτικά. Η GBL είναι η Greek Basketball League. Θα πάμε σακέ να δούμε το πρόγραμμα, τι έχει. Αφήσαμε έτσι και δεν μπήκαμε σαν πρώτο θέμα την Ευρωλίγκα, που εχθές ο Παναθηναϊκός ήταν εκπληκτικός απέναντι σε μια ομάδα όπως η Φενέρμπαχτσε. Έδειξε για πολλούς ότι δεν ήταν τυχαίο το 3 στα 3 με Βαλένθια, Μακάμπι και Παρί. Η σειρά δεν έχει καμία σημασία, και τα τρία αυτά παιχνίδια εντός έδρας, όπως και το χρεσινό για τον Παναθηναϊκό, ήταν η τέταρτη αγωνιστική, 4 στα 4 για τον Παναθηναϊκό, που απέναντι σε μέτρο σύγκρισης ομάδα όπως η Φενέρμπαχτσε έδειξε ότι φέτος είναι κάτι διαφορετικό ο Παναθηναϊκός και ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά. Αυτό μπορώ να σας πω, γιατί έχουμε και άποψη δική μας για τη συγκεκριμένη ομάδα, για τον Παναθηναϊκό. Σήμερα ο Ολυμπιακός στην Σανέλ Αρένα, εκεί που θα χρησιμοποιήσει σαν έδρα ο Ολυμπιακός φέτος στα εντός έδρας παιχνίδια, για πρώτη φορά θα παίξει τυπικά εντός έδρας. Αλλά τι να κάνουμε, αφού το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας φτιάχνεται, θα χρησιμοποιήσει σαν έλα έρενα, θα παίξει με Ανατολού Εφές 9 και 4. Θα δούμε και το πρόγραμμα, το χθεσινό, τα αποτελέσματα που είχαμε και εκπλήξεις στην αγωνιστική της Ευρωλίγκα, και σήμερα τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα γίνουν για την τέταρτη αγωνιστική. Αναλυτικά το πρόγραμμα και η βαθμολογία βέβαια της Super League, της Ευρωλίγκα. Και θα πάμε μετά και στη Γάμα Εθνική ποδοσφαιρικά, στον 7ο όμιλο, να δούμε την τρίτη αγωνιστική, παιχνίδια που αρχίζουν και αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον και που παίζει τρίτη εθνική, ναι. Να δούμε που παίζει ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Εκείνο είναι το θέμα μας, ο πρωτοπόρος με 2 στα 2. Ο Πανθυριατικός είναι εδώ, όχι Πανθυριατικός. Στον Πανθουριακό παίζει, μου λες. Α, ξέρει ο Γιώργος ο Καδένος. Είδατε, ο Γιώργος ξέρει που παίζει κανονικά ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Στον Πανθουριακό μου λέει. Νομίζω ότι μου είπε Πανθυριατικό. Αλλά Πανθυριατικό έπαιξαν την πρώτη αγωνιστική. Θα δούμε λοιπόν και τη Γάμα Εθνική. Έχουμε και πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας. Θα δούμε το πρόγραμμα για τις ομάδες τις λιγοστές. 9 ομάδες δηλαδή, Α κατηγορία με 9 ομάδες στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά τι να κάνουμε, αυτό υπάρχει. Θα δούμε το πρόγραμμα.

είδηση πριν από 4 λεπτά δεν είναι ευχάριστη, είναι δυσάρεστη και έχουμε θάνατο για την είδηση που θα σας πω. Γιώργος Κοκαλανός, θα θυμάται το όνομα που θα πω τώρα, που έφυγε από τη ζωή, γιατί είναι χαρακτηριστικό, του αρέσουν τέτοιες ιστορίες και τέτοιοι τύποι σαν το συγκεκριμένο που έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια, και μιλάμε για τον Άρη Ποήλα, Γιώργο Γαλανέ. Άρη Ποήλα, το θυμάσαι τον Άρη Ποήλα, που ήταν μια μορφή του Ολυμπιακού και παράγοντας, γενικός αρχηγός, έφορος επί Σοκράτη Κόκαλη. Ο Άρης Ποήλας λοιπόν έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια με προβλήματα υγείας. Ένας από τους ανθρώπους που ξεκίνησε από το βόλεϊ τη δεκαετία του 80, έγινε έφορος εκεί. Μετά τον πήρε ο Σοκράτης Κόκαλης στην ομάδα ποδοσφαίρου, και με τον Σοκράτη Κόκαλη στην Προεδρία και σαν έφορος στον Ολυμπιακό, γενικός αρχηγός που λέμε εμείς τώρα και team manager την εποχή αυτή, κέρδισε 7 πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός με Άρη Ποήλα. Το θυμάσαι ρε Γιώργο, με ένα μουστάκι που ήταν έτσι στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ναι, ήταν μια χαρακτηριστική μορφή και δυστυχώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι έφυγε από τη ζωή.

Να ξεκινήσουμε με την Στοίχημαν Super League και τα παιχνίδια που θα γίνουν για την έκτη αγωνιστική. Επιστρέφει η αγωνιστική δράση για τη συγκεκριμένη κατηγορία, για την κορυφαία στη χώρα μας. Την Αυλαία θα ανοίξουν δύο παιχνίδια αύριο Σάββατο. Το ένα εκ των δύο είναι εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης, στις 7.30. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο. Οι δύο ομάδες χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, με δύο βαθμούς ισόβαθμες και χαμηλά στη βαθμολογία, λογικό αφού σε πέντε αγώνες έχουν δύο βαθμούς, και ψάχνουν και οι δύο την πρώτη τους νίκη, και πιστεύουμε, ελπίζουμε, ευχόμαστε ο Αστέρας να είναι η ομάδα που θα κάνει την πρώτη νίκη αύριο και θα ξεκινήσει ένα διαφορετικό δρόμο στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα παίξει και η ΑΕΚ με τον ΟΦ την ίδια ώρα, με ξεκάθαρο φαβορή την ΑΕΚ, αλλά και την ΑΕΚ να σκέφτεται και την Ευρώπη. Και ο ΟΦ έχει και αυτός ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά είναι πιο άνετος σχετικά, παρότι μπήκε δυναμικά και ο ΟΦ και έπαιξε πολλά παιχνίδια και ανταποκρίθηκε στις καταστάσεις που δημιουργήθηκαν. Βέβαια ήταν και τυχερός σε πολλά από αυτά, όπως και σε αυτό με τον Αστέρα Άκτορ, αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα μετράει. Είτε είσαι τυχερός είτε δεν είσαι, αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Αστέρας Άκτορ λοιπόν Ατρόμητος αύριο εδώ στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης, χωρίς την παρουσία, πιθανόν το πιο μεγάλο ποσοστό είναι αυτό, του Τζόρνταν Σίλβα, του Μεξικανού κεντρικού αμυντικού. Και εκεί είναι ένα θέμα, γιατί χρησιμοποιούσε τριάδα στους κεντρικούς αμυντικούς ο Γιώργος Αντωνόπουλος, και τώρα μένει ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, μένουν μάλλον, ήθελα να πω ότι μένει μία τριάδα που απαρτίζεται από Μπρόνσον, Δημήτρη Λάσκαρη και Χρυσόπουλο. Αυτή είναι η διαθέσιμη κεντρική αμυντική και ευχόμαστε, πιστεύουμε, να μην γίνει κάτι έκτακτο και χρειαστεί κάποιος κεντρικός αμυντικός. Αυτό εννοώ στην διάρκεια του αγώνα, αν παίξει πάλι με τρεις στο αυριανό παιχνίδι. Για να το δούμε, θα συνεχίσει το ίδιο στυλ παιχνιδιού που έχει στα τελευταία μάτς ο Γιώργος Αντωνόπουλος με την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Θα δούμε κάποια άλλη αλλαγή, θα δούμε άλλο σχηματισμό. Του βγήκε πάντως όσο αφορά την απόδοση στον αγωνιστικό χώρο, δεν του έχει βγει σε βαθμούς, και περιμένουμε με ενδιαφέρον ιδιαίτερο να δούμε πώς θα γίνει η κατάσταση με τον κεντρικό αμυντικό που θα λείπει, τον Τζόρνταν Σίλβα, γιατί άλλη απουσία δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει σοβαρή. Ο Δελγιανίδης μπορεί να είναι στην αποστολή λογικά μετά από πάρα πολύ καιρό, ο Παναγιώτης Δελγιανίδης που είχε ένα τραυματισμό και πλέον τώρα είναι καλά και θα επανέλθει λογικά στην αποστολή που θα ανακοινωθεί σήμερα, αν ανακοινωθεί κιόλας, θα δούμε. Και ο Βασίλης Χατζημανουήλ που ήταν τραυματίας, ο τερματοφύλακας, είναι εντάξει. Θα δούμε τι επιλογή θα υπάρξει εκεί στο νούμερο 1 για τη βασική εντεκάδα.

Η ανάρτηση του Αστέρα Τρίπολης, του Αστέρα Άκτορ, είναι και αναφέρει ότι ο κόσμος πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια και να είναι αύριο στο γήπεδο, και η πρώτη σκέψη είναι ότι όλοι αύριο Σάββατο στο γήπεδο, αναφέρει η ανάρτηση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Ο κόσμος νομίζω ότι βοηθάει όσο μπορεί, βρίσκεται στο γήπεδο, δεν μπορεί να έχει κάποιος παράπονο, και περιμένουμε να δούμε και νίκες, τρίποντα, γιατί τα τρίποντα είναι αυτά που σου δίνουν έτσι όθηση και αυτοπεποίθηση και όλα αυτά τα σχετικά. Όταν κερδίζεις, είτε είσαι τυχερός, είτε δεν είσαι, είτε έχει έρθει κατά τύχη κάτι ή έχει έρθει με την πολύ καλή προσπάθειά σου και την πολύ καλή απόδοση, στο τέλος της ημέρας που λέμε ή της σούμας που κάνει μια ομάδα είναι η νίκη και οι βαθμοί οι τρεις. Αυτό δεν το εξετάζει κάποιος πως ήρθε μετά, όταν έχεις πάρει τους βαθμούς, είτε είσαι τυχερός, είτε είσαι με προβλήματα, είτε είσαι χωρίς προβλήματα, δεν το κοιτάει κανείς. Κοιτάει πόσους βαθμούς έχεις πάρει και δεν κοιτάει τις συνθήκες για τους βαθμούς που έχεις μαζέψει ή δεν έχεις μαζέψει και πώς χάθηκαν. Αυτά δεν τα κοιτάει κανείς, αυτά είναι μία-δύο μέρες και μετά όλα ξεχνιόνται. Μέχρι και αύριο Σάββατο η διάθεση των εισιτηρίων. Υπάρχει εδώ ένα link για τους φίλους του Ατρόμητου που μπορούν να μπαίνουν και να παίρνουν εισιτήρια για να βρεθούν στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Θα είναι 20-30 από το Περιστέρι σίγουρα, τη θύρα 4. Και για εμάς εδώ, για όσους θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια του Αστέρα και δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας, μέχρι και αύριο Σάββατο και σήμερα βέβαια Παρασκευή, ώρες καταστημάτων στο Star Store, στην μπουτίκ στο κέντρο της πόλης. Ενώ αν δεν προλάβει σήμερα κάποιος, αύριο στα εκδοτήρια του γηπέδου, 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, μπορεί να πάει να προμηθευτεί το εισιτήριό του και να μπει να παρακολουθήσει την αναμέτρηση επιστρέφοντας οι ομάδες στα γήπεδα για την Stoiximan Super League, για την πρώτη κατηγορία. Και είναι ένα ερωτηματικό για όλες τις ομάδες, θα πω εγώ, το πώς θα επιστρέψουν μετά από 3 εβδομάδες διακοπής, 3 εβδομάδες με απουσίες παικτών από τις προπονήσεις, με διεθνείς, με άλλους από εδώ, άλλους από εκεί, μάζεψε εκείνο, μάζεψε τον άλλον, άλλος τραυματίας, άλλος επιστρέφει, άλλος έκανε προετοιμασία που δεν είχε κάνει, και όλα αυτά πρέπει να τα μαζέψεις και να τα φτιάξεις, να τα κάνεις ομάδα, γιατί ομάδες είναι που παίζουν για να διεκδικήσουν βαθμό ή βαθμούς. Πάμε σε διαλυματάκι, Παναγιώτη, και επιστρέφουμε.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 32 πρώτα λεπτά και έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης της εκπομπής Μπάλαν και Γυρίζει. Παρασκευή 9 Οκτώβρη 2026. Νομίζω αμφισβητεί κανείς η Παρασκευή ότι είναι η καλύτερη ημέρα. Έτσι, Μαρία, δεν σε βλέπω ευχαριστημένη. Είναι και για σένα. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω. Αφού είναι και για σένα, θα είναι πράγματι η Παρασκευή η καλύτερη. Και για τον Γιώργο, βλέπω εκεί. Κρυφοκοιτάει ο Γιώργος. Ο γαλανός είναι ο Γιώργος. Ο Παναγιώτης στη δουλειά του εκεί μαζί μας εδώ. Ανεβάζει τα κουμπιά και μας βγάζει στον αέρα ο Παναγιώτης Μαριόλος. Λέμε για τους συνεργάτες μας εδώ στην Air Tripolis. Και πάμε στη Μεσσηνία όμως να σχολιάσουμε τα της Καλαμάτας που έχει μέρες ακόμα και χρόνο να προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα. Γιατί από ό,τι λέει το ρεπορτάζ θα έχει επιστροφές και θα έχει. Είναι δεδομένο αυτό. Όχι απλά το λέει το ρεπορτάζ, θα έχει επιστροφές η Καλαμάτα για τραυματίες που έλειψαν, για παίκτες που είχαν κάποια θεματάκια και είχαν μείνει πίσω γενικά στην προετοιμασία τους, άργησαν να έρθουν στην ομάδα κτλ. Κτλ. Θα πάει με πολλές επιλογές στην Τούμπα και εκεί δεν είναι εύκολα τα πράγματα, έτσι. Η Τούμπα είναι Τούμπα και ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ, γιατί είχαμε και επίσκεψη Βαν Σαββίδη, το είπαμε εχθές. Όχι για το παιχνίδι την Καλαμάτα, για γενικά την συνέχεια στην ομάδα του ΠΑΟΚ που θα υποδεχθεί την Καλαμάτα και θα γίνει Δευτέρα το παιχνίδι. Άρα έχουμε ακόμα μέρες, αύριο Σάββατο, Κυριακή και μετά Δευτέρα το παιχνίδι, δύο μέρες ακόμα για προετοιμασία της ομάδας της Μαύρης Θύελλας, για την ομάδα της Μαύρης Θύελλας που όπως είπαμε οι επιστροφές θα είναι σημαντικές και πιο σημαντική από όλες θα είναι ο Κένεθ Βάργκας. Ο Winger, ο Κωσταρικανός που πραγματικά είναι η παρουσία του στο ξεκίνημα τη σεζόν εξαιρετική, όμως επειδή είχε τραυματιστεί και έμεινε αρκετό καιρό πίσω, δεν ξέρουμε και πώς θα είναι η κατάστασή του χωρίς αγωνιστικό ρυθμό. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα του προπονητή και νομίζω ότι θα λυθούν και θα τα βρει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, που παρότι έχει αμφισβητηθεί και αμφισβητείται ακόμα και τώρα που μιλάμε, έχει κλείσει τα αυτιά του, κάθεται, δουλεύει και δείχνει στο γήπεδο μαζί με τους παίκτες του ότι έχουν ένα στόχο και θα τον κυνηγήσουν με τον τρόπο που έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να αρέσει και στον κόσμο και όχι μόνο στους ίδιους και στον κόσμο γενικά, όχι μόνο της Καλαμάτας, αρέσει αυτό που βλέπουμε από την ομάδα της Μεσσηνίας. Έχουμε όμως εχθές, είχαμε κάποιες δηλώσεις στο Gazzetta Magazzino του Ντανιέλ Μπατίστα που ρωτήθηκε για πολλά πράγματα, ήταν καλεσμένος πέρα από ότι έκανε μεγάλη καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα με εθνικό ΑΕΚ και Ολυμπιακό και έπαιξε και στην εθνική μας ομάδα, έτσι, έπαιξε και στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Τώρα πλέον εκτελεί χρέη αθλητικού διευθυντή στην Καλαμάτα ο Ντανιέλ Μπατίστα. Ακούστε λοιπόν τι είπε, έχει αφήσει και έχει δώσει ωραία στιγμιότυπα, μπορώ να το πω έτσι. Μίλησε για το πόστο που έχει στη Μαύρη Θύελλα και είπε ότι στην Καλαμάτα είμαι τα πάντα, έτσι είπε ο Ντανιέλ Μπατίστα. Επιβλέπω, παρατηρώ και έχω γνώμη για τα πάντα. Πιστεύω πως μου ταιριάζει αυτός ο ρόλος. Έχω πολύ καλή σχέση με τον προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, είπε ο Ντανιέλ Μπατίστα, και αυτό είναι σημαντικότατο για μια ομάδα. Η ερώτηση που του έκαναν ήταν γιατί άρχισε να ασχοληθεί και πάλι με το ποδόσφαιρο στη χώρα μας και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση του Ντανιέλ Μπατίστα. Για να πας σε μια ομάδα στην Ελλάδα, είπε, είτε θα πρέπει να έχεις καλή σχέση με τη διοίκηση, είτε να τους γλύφεις, τις ομάδες δηλαδή. Αυτή ήταν η αναφορά και η τοποθέτηση του Ντανιέλ Μπατίστα γιατί άργησε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Για το ποιος πήγε στην Καλαμάτα, είπε ο Ντανιέλ Μπατίστα, η Καλαμάτα προέκυψε από τον Φραν Κλόπα που είμαστε ακόμη φίλοι και μίλησε στον κύριο Πρασά, ο Φραν Κλόπας, και είναι αλήθεια αυτό, στην Αμερική, γιατί έχει σχέση με τον Φραν Κλόπα ο Γιώργος Πρασάς στην Αμερική. Ο Φραν Κλόπας είπε για τον Μπατίστα να τον πάρει στην Καλαμάτα και όταν μίλησε με τον κύριο Πρασά μου είπε πως έπρεπε να με είχε πάρει από πιο πριν, έτσι είπε ο Γιώργος Πρασάς του Ντανιέλ Μπατίστα, λέει ο Ντανιέλ Μπατίστα. Για το γήπεδο και πότε θα δοθεί στην ομάδα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, είπε ο Μπατίστα. Είμαστε συνέχεια σε ένα λεωφορείο, είτε παίζουμε εντός είτε εκτός έδρας, είτε
κάπου κοντά υποτίθεται πάντα ταξιδεύουμε. Το γήπεδο είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί η Καλαμάτα έχει ένθερμους οπαδούς και αν παίζαμε εκεί θα είχαμε περισσότερους βαθμούς. Λένε πως θα το παραδώσουν Δεκέμβρη με Ιανουάριο. Ο Νοέμβρης πάει, έτσι, ξεχάστε τον. Τα αναφέρει και ο Ντανιέλ Μπατίστα αυτά. Για το στόχο της Καλαμάτας, ο Ντανιέλ Μπατίστα αναφέρει ότι ο πρώτος στόχος είναι να σωθεί η ομάδα. Πρέπει να είσαι και ταπεινός για να δεις την πραγματικότητα, να προσπαθείς και στο τέλος να δεις τι θα γίνει, ειδικά με τα προβλήματα που υπάρχουν με το γήπεδο. Η ομάδα με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα στον πάγκο παίζει ποδόσφαιρο, δεν φοβάται και δείχνει πως μπορεί να κάνει τη ζημιά. Ο κόσμος θα δει την Καλαμάτα να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, ανέφερε ο Ντανιέλ Μπατίστα. Για τον Χριστοφιλέα είπε: Εγώ τον Χριστοφιλέα τον ξέρω πολλά χρόνια και είναι φιλόδοξος προπονητής. Με την Ελλάδα Σύρου έκανε θαύματα και ελπίζουμε να το καταφέρει και στην Καλαμάτα. Η ομάδα έχει ταυτότητα και την αποκτά σιγά σιγά. Και στο τέλος ο Ντανιέλ Μπατίστα άφησε μια ωραία ιστορία που είπε για το πώς έβγαλε δίπλωμα, λέγοντας ότι ο μεγάλος πρόεδρος Δημήτρης Μελισσανίδης του έβγαλε δίπλωμα αυτοκινήτου. Πήγα στο γραφείο του για να βγάλω δίπλωμα αυτοκινήτου και μου είπε να πά να βγάλεις πρώτα για παπάκι και μετά θα σε βοηθήσω να βγάλεις για αυτοκίνητο. Ακριβώς αυτή ήταν η ατάκα του Δημήτρη Μελισσανίδη που αναφέρει ο Ντανιέλ Μπατίστα στο κομμάτι και στην εκπομπή του Γκαζέτα Μαγκαζίνο, όπου εκεί μίλησε ο Ντανιέλ Μπατίστα.

Το πρόγραμμα της Τίχημαν Super League στην επανέναρξη του πρωταθλήματος λοιπόν, έκτη αγωνιστική, αύριο Σάββατο 7.30 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, ΑΕΚ Όφη την ίδια ώρα στην All Win Arena, το μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη, στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, αύριο Σάββατο 7.30 έκτη αγωνιστική. Την Κυριακή συνέχεια με το παιχνίδι Κηφισιά Πανετολικός στις 5 η ώρα την ίδια ώρα στο Καφτατζόγλιο, επιστρέφει ο Ηρακλής στη φυσική του έδρα. Μεγάλη ιστορία γι' αυτό, το ότι ο Ηρακλής επιστρέφει στη φυσική του έδρα και είναι όλα εντάξει στο Καφτατζόγλιο στάδιο εκεί στη φυσική έδρα του Ηρακλή. Ηρακλής Λεβαδιακός 5 η ώρα για αυτό το παιχνίδι την ίδια ώρα με το Κηφισιά Πανετολικός, Κυριακή 11 Οκτώβρη. Την ίδια μέρα, Κυριακή, στις 7 η ώρα, Άρης, Βόλος, Κλεάνθης, Βικελίδης. Σχόλιο 0, δεν ξέρουμε εδώ τι θα γίνει. Το μεγάλο ντέρμπι, Γιώργο μου και φίλες και φίλοι ακροατές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. 9 η ώρα, επιστρέφουμε λοιπόν με ντέρμπι, το ξέρετε, χρειάζεται. Εμείς απλά ασχολούμαστε και με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν, το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, Κυριακή βράδυ 9 η ώρα, όλα τα βλέμματα εκεί, όλες οι σκέψεις εκεί, στο μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο, Ολυμπιακός ψάχνει μια αφορμή για ένα νέο ξεκίνημα και να ανατρέψει τα δεδομένα, και σίγουρα παίρνει ιδιαίτερη αξία το συγκεκριμένο παιχνίδι. ΠΑΟΚ Καλαμάτα, Δευτέρα 6 η ώρα στην Τούμπα, για την ολοκλήρωση της έκτης αγωνιστικής. Αυτό είναι το πρόγραμμα για τη Στίχημαν Super League.

Αφήνουμε το ποδόσφαιρο και την κορυφή τη Super League, τη στίχημα Super League 1 και παραμένουμε στην κορυφή. Πάμε στο μπάσκετ, θα πάμε με τη σειρά. Πρώτη κατηγορία στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το είπαμε. Τώρα θα πούμε για το μπάσκετ και τη δεύτερη αγωνιστική, για την Greek Basketball League, για την GBL και πώς έχει η αγωνιστική η δεύτερη με τα παιχνίδια που θα γίνουν, και θα επιστρέψουμε πάλι στο ποδόσφαιρο, αφού όμως μετά από την GBL, την Greek Basketball League, πούμε και για την Ευρωλίγκα, τι έγινε χθες και τι περιμένουμε για σήμερα. Στη δεύτερη αγωνιστική λοιπόν της Greek Basketball League, της Τίχημαν Greek Basketball League, έχουμε τα παιχνίδια που θα γίνουν αύριο Σάββατο και είναι το Περιστέρι με τον Ηρακλή. Περιστέρι Ηρακλής λοιπόν στις 3 η ώρα. Ενώ την ίδια ώρα, όχι, την ίδια μέρα, μία ώρα μετά, αύριο Σάββατο, Μαρούσι Μύκονος στις 4 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο του Μαρουσίου. Ενώ στις 4 η ώρα θα παίξει και ο ΠΑΟΚ με τη Δόξα Λευκάδας στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ενώ το μάτς αυτό είναι και κλεισμένο των θυρών. Ενώ έχουμε και τις 5 η ώρα Σάββατο αύριο και αυτά τα παιχνίδια που σας αναφέρω. Καρδίτσα Ιαπωνική Βίκος Φάλκονς. Έτσι είναι η αναμέτρηση που θα γίνει στην Καρδίτσα στις 5 η ώρα στο Γιάννης Μπουρούσης. Ενώ αύριο θα γίνει και το παιχνίδι του Προμηθέα Πάτρας με τον Παναθηναϊκό στο Δημήτρης Τόφαλος στην Πάτρα. Προμηθέας Πάτρας, Παναθηναϊκός, δεύτερη αγωνιστική για τη Στίχημαν Greek Basketball League, την GBL δηλαδή, Στίχημαν Greek Basketball League είναι η ονομασία της κατηγορίας της πρώτης για τη χώρα μας. Ενώ έχουμε Κυριακή στη μία η ώρα για την δεύτερη αγωνιστική το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου στο Σανέλ Αρένα, στο γήπεδο που χρησιμοποιεί σαν έδρα ο Ολυμπιακός και κλεισμένο των θυρών λόγω τιμωρίας του Ολυμπιακού, όπως και του Παναθηναϊκού στα εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος, θα είναι και κλεισμένο των θυρών το παιχνίδι της Κυριακής στη μία η ώρα, Ολυμπιακός Κολοσσός.

Ευρωλίγκα τώρα. Παραμένουμε στο μπάσκετ, πάμε στην Ευρωλίγκα για τα χθεσινά παιχνίδια που έγιναν με τον Παναθηναϊκό να θριαμβεύει στο Telecom Center με την Φενέρμπαξε και νίκη με 18 πόντους διαφορά, 92-74. Με Hayes Davis και Lesor να είναι κορυφαίοι, 19 πόντους και φανταστική απόδοση όλης της ομάδας, με το χρόνο μοιρασμένο, με πολλά έτσι προπονητικά κλικ που μπορούμε να αναφέρουμε για την παρουσία του Μπράντοβιτς και πώς διαχειρίζεται το υλικό του Παναθηναϊκού και με τους Έλληνες παίκτες και με τις πεντάδες που έχει στο παρκέ κάθε 5 λεπτά, κάθε 6, κάθε 10, κάθε 12, κάθε 15 και πώς εναλλάσσει τους παίκτες και τη μορφή και τους, τα σχήματα που παρατάσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έδειξε και με τη Φενέρμπαξε ότι δεν είναι τυχαίο ότι φέτος έχει υψηλές βλέψεις. Θα δούμε πού θα φτάσει ο Παναθηναϊκός. Η νίκη λοιπόν απέναντι στη Φενέρμπαξε ήταν μία ακόμη δήλωση του Παναθηναϊκού ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα τη φετινή χρονιά. Είχε ανοίξει το χορό της τέταρτης αγωνιστικής το παιχνίδι της Παρί με τη Βιλερμπάν και την νίκη της Βιλερμπάν στην έδρα της Παρί με 98-96. Εχθές εκτός το Παναθηναϊκό με τη Φενέρ είχαμε Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79. Πολύ σημαντική νίκη για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ντουμπάι BC Ερυθρός Αστέρας, έκπληξη εδώ. Ντουμπάι BC Ερυθρός Αστέρας 58-77. Πολύ λίγους πόντους έβαλε η Ντουμπάι. Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε μεγάλη νίκη, πρώτη του νομίζω ότι είναι η νίκη του Ερυθρού Αστέρα. Μπάγερν Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94. Μέσα στη Γερμανία η Βίρτους Μπολόνια συνέχισε μετά τη νίκη της απέναντι στον Ολυμπιακό και με εκτός έδρας επιτυχίες απέναντι στην Μπάγερν. Βαλένθια Χάπουελ Τελ Αβίβ 93-82. Η Βαλένθια πάει άκοπα. Πάει πολύ καλά και φέτος. Και η πρώτη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 86-76. Αυτά ήταν τα χθεσινά παιχνίδια. Σήμερα ξεχωρίζει βέβαια το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές στην Σαλέλ Αρένα, εδώ στην Ελλάδα, στα Ανολιώσια. Εκεί είναι πλέον η έδρα του Ολυμπιακού για τα εντός έδρας παιχνίδια. 9 και 4 το μεγάλο παιχνίδι αυτό. Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις 9.30 στη Βαρκελόνη. Μπασκόνια Μπεσίκτας 9.30 και αυτό το παιχνίδι στην χώρα των Βάσκων. Στην Μπασκόνια με την Μπεσίκτας 9.30 το παιχνίδι αυτό.

Πάμε πάλι στο ποδόσφαιρο και την Superbet League 2, τη β' κατηγορία, τη Super League 2 όπως λέγαμε, αλλά δεν θα το λέμε πια, θα λέμε Superbet League 2, τη δεύτερη κατηγορία, στα παιχνίδια που έχουμε και θα γίνουν αύριο, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Θα παίξουν λοιπόν αύριο για την έκτη αγωνιστική. Φτάνουμε και εδώ στην έκτη αγωνιστική που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης, 3 παρατέταρτο αύριο το παιχνίδι αυτό στις Σέρες. Καλυθέα Πανθρακικός, 3 η ώρα στο Ελ Πάσο, στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν αύριο, με το Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης να μεταδίδεται ζωντανά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport, γιατί έχει ΕΡΤ τα δικαιώματα και της Superbet League 2. Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου, παιχνίδι που θα γίνει στη Σύρο στη 1 η ώρα στο νησί των Κυκλάδων, στην Ερμούπολη, εκεί όπου η Ελλάς Σύρου θα υποδεχθεί την Νίκη Βόλου. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό, με την Ελλάς Σύρου να είναι αίτητη μέχρι στιγμής, να μην έχει ιτηθεί και να είναι ψηλά στις βαθμολογικές θέσεις. Μαρκό ΑΕΛ, το μεγάλο ντέρμπι, την Κυριακή στις 3 παρατέταρτο ζωντανά τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος, 3 η ώρα στην Καρδίτσα το παιχνίδι αυτό. Η Ζάκυνθος με νέο προπονητή, τον Ηλία Φιντάνη, τρίτο τη φετινή χρονιά. Είμαστε έκτη αγωνιστική και η Ζάκυνθος έχει αλλάξει 3 προπονητές ήδη. Και συνεχίζουμε, να δούμε που θα φτάσει. Απόλλων Καλαμαριάς. Μπερδευόμαστε. Απόλλων Καλαμαριάς με τον Πύργο. Παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή 3 η ώρα. Και είναι ευκαιρία για την Απόλλωνα Καλαμαριάς να κάνει έτσι μια σημαντική νίκη απέναντι στην ομάδα του Πύργου, που έκανε ένα σημαντικό βήμα με την πρώτη του νίκη. Ο Πύργος που κέρδισε και έβαλε δύσκολα στον Πανιόνιο. Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β', παιχνίδι που θα γίνει 6 ώρα την Κυριακή το απόγευμα σε εγκαταστάσεις του Ρέντι εκεί, και τη Δευτέρα το παιχνίδι που θα το δούμε τηλεοπτικά, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' στη Νέα Σμύρνη στις 3 παρατέταρτο τη Δευτέρα 12 Οκτώβρη. Αυτό είναι το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα τη Superbet League 2. Έχει οριστεί και το εξαναβολής μάτς που δεν έγινε για την πέμπτη αγωνιστική, το Ολυμπιακός Β' Καλυθέα, θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτώβρη στις 3 παρατέταρτο το μάτς αυτό, Ολυμπιακός Β' Καλυθέα.

Γάμα Εθνική στο ποδόσφαιρο και 7ος όμιλος, ο όμιλος που όπως σας έχουμε πει μας απασχολεί, μας ενδιαφέρει και ασχολούμαστε πάρα πολύ με τον 7ο όμιλο. Να δούμε τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής για την πρώτη φάση του συγκεκριμένου ομίλου, του 7ου. Θα παίξουν λοιπόν στις 4 η ώρα στο Δημοτικό Γήπεδο Άστρους την Κυριακή Πανθυριατικός Αστέρας Αμαλιάδας, ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι για τον Πανθυριατικό που δεν έχει ακόμα βαθμούς στο πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα Μιλτιάδης Ερμής Κιβερίου στο γήπεδο του Πύργου Τριφυλίας στην Μεσσηνία το παιχνίδι αυτό. Για το γήπεδο του Μεσσηνιακού Σταύρος Παπαδόπουλος θα έχουμε την αναμέτρηση στην Κυριακή Πανθουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Λέτε να κάνει το 3 στα 3 ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου και να μας τρελάνει όλους. Μακάρι, λίγο δύσκολο το βλέπω. Εγώ μια ισοπαλία εκεί το βλέπω το παιχνίδι αυτό, το Πανθουριακού με τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Ντέρμπι στην Κορινθία, κυριολεκτικά ντέρμπι. Πέλοπας Κιάτου, ΠΑΣ Κόρινθος. Είναι εδώ στο Κιάτο, ωραίο μάτς αυτό, να το παρακολουθείς 4 η ώρα, το Κορινθιακό ντέρμπι. Έχουμε στην Λακωνία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Βλαχιώτη, Αστέρας Βλαχιώτη, Τέλος Άγρας. Ένα μάτς που είναι δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας για την ομάδα της Λακωνίας και τον Τέλο Άγρα που δεν έχει ξεκινήσει καλά, έχει μία ισοπαλία και μία ήττα. Νομίζω ότι θέλει έτσι να καταφέρει να πάρει την πρώτη νίκη ο Τέλος Άγρας. Παναργιακός Λουτράκι, το παιχνίδι που θα γίνει στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Άργους, στο στάδιο εκεί, είναι το τελευταίο παιχνίδι για τον 7ο όμιλο της Γάμα Εθνικής. Αυτά. Και με τη Γάμα Εθνική που περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα του τρίτου ομίλου, να ρίξω μια ματιά και να σας ενημερώσω γρήγορα και να ολοκληρώσουμε και για την ΕΠΣ Αρκαδίας και την πρώτη αγωνιστική, το πρόγραμμα που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Έχουμε λοιπόν τα παιχνίδια που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο για την πρώτη αγωνιστική. Ξεκινάει το πρωτάθλημα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας. Αύριο Σάββατο λοιπόν, ένα παιχνίδι που θα το λέγαμε παλαιότερα ντέρμπι, ντέρμπι και από τα δυνατά ντέρμπι, Παναρκαδικός Λεωνίδιο, αύριο Σάββατο στις 4 η ώρα στο γήπεδο του Παναρκαδικού. Ντέρμπι δεν είναι, γιατί ο Παναρκαδικός έχει μεγάλη τεράστια διαφορά από την ομάδα του Λεωνίδιου στο αγωνιστικό κομμάτι και δεν μπορεί να πει κάποιος ποδόσφαιρο είναι δεδομένο ότι ο Παναρκαδικός εδώ θα κερδίσει το Λεωνίδιο. Απλά δεν ξέρουμε ποιο σκορ θα κερδίσει. Αυτό σας αναφέρω μόνο για να ξέρετε και πως έχει η εικόνα του πρωταθλήματος. Απόλλων Τυρού Ηρακλής την Κυριακή στις 4 η ώρα. Δημητσάνα Νέη Τρίπολης και ΑΕΚ Τρίπολης Ερμής Μελιγούς είναι τα παιχνίδια, τα 4 που θα γίνουν. Είπαμε, είναι 9 οι ομάδες, άρα γίνονται 4 παιχνίδια, πολύ λίγα για την πρώτη κατηγορία. Ένα αύριο Σάββατο το Παναρκαδικός Λεωνίδιο και τα υπόλοιπα Κυριακή. Αυτά και για σήμερα Παρασκευή 9 Οκτώβρη. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους, όχι μόνο για τη σημερινή σας ακρόαση και την δική σας συμμετοχή. Να ευχαριστήσουμε για όλη την εβδομάδα και γενικά που στηρίζετε την αθλητική σας ενημέρωση σε εμάς με την εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Στόχος της κυβέρνησης να μην μείνει κανείς αβοήθητος εν μέσω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στα στοχευμένα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη των πολιτών. Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος. Επίσης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Εάν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως η χώρα δεν θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, προτάσσοντας τη σταθερότητα για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ενώ διέψευσε τα σενάρια για ανασχηματισμό. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να σταλεί ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους, αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, είπε χαρακτηριστικά. Υπενθύμησε δε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35 με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμη τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεων τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίοι, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο τον συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλοιαίων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio. Το Υπουργείο, όπως είπε, έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού, ενώ εξετάζονται πρόσθετοι πόροι και μέτρα στήριξης τους επόμενους μήνες. Με τηλεκπαίδευση πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου, κάνοντας λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Όπως είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, έχει δεσμευτεί ότι θα γίνουν πολύ εξονυχιστικοί έλεγχοι, ενώ θα κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο για να μπορέσουν μετά τις διαβεβαιώσεις να ξαναμπούν μέσα τα παιδιά. Η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να μην υπάρχει μετακύληση ευθυνών και να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή επιστροφή των μαθητών όσο και η συνέχεια της εκπαίδευσης όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το νεαρό κορίτσι, που φέρεται να ήταν εκείνο που κάλεσε το ΕΚΑΒ την επίμαχη μέρα που ο τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι έχει υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Κατηγορηματικά διαψεύδει η πλευρά του γιατρού που βρίσκεται προφυλακισμένος για την υπόθεση Μαζονάκη τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εντοπισμό τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση 3 ορόφων 7 όροφης πολυκατοικίας στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης μετά τον εντοπισμό ακόμη 3 σωρών στα Συντρίμια. Σύμφωνα με την Ομαρχία Κωνσταντινούπολης, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, άνεμοι νότιος 5 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Να ξεκινήσουμε, λέω εγώ, και θα το κάνω. Γιατί έχουμε μια είδηση που όταν... δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, αλλά απονέμονται όλες αυτές τις ημέρες τα βραβεία Νόμπελ ανακατηγορία. Πριν από λίγο λοιπόν απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης σε μια διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό, πρώην ύπατη αρμοστής στον ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την Ευανάθεμ Νάβη Πιλάη. Η Έλενα Λεβίζου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι,
0: Βαγγελία. Καλό μεσημέρι.
1: Όπως πριν από λίγα λεπτά έγινε ανακοίνωση και τώρα ο πρόεδρος της Επιτροπής δέχεται ερωτήσεις. Ακριβώς όπως είπες, η 85χρονη νομικός, πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και δικαστής του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, η Νάβη Πιλάη τιμάται φέτος με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τη συμβολή της στην τήρηση και την επιβολή του διεθνούς δικαίου. Κάτι που, όπως είπε ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής, συμβάλλει στο να είναι πιο ειρηνικός αυτός ο κόσμος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ερωτηθεί γιατί φέτος απονέμεται σε έναν άνθρωπο που έχει εξοδέψει όλη τη ζωή του για την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Απάντησε ότι αυτό γίνεται γιατί οι διεθνείς οργανισμοί του διεθνούς δικαίου βρίσκονται κάτω από μια τεράστια πίεση. Επίσης ότι όλοι οι πόλεμοι στον κόσμο είναι πολλοί και αυτό ακριβώς θέλει να υπογραμμίσει η Επιτροπή, τη σημασία ενός ανθρώπου που υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο γενικότερα, και την ανθρώπινη
0: αξιοπρέπεια. Και τις αυξανόμενες διεθνείς εντάσεις και αλλαγές που τα διαταράσσουν αυτό που λέμε παγκόσμια τάξη ασφάλειας. Είναι έτσι όπως μας τα λες, Έλενα.
1: Η Νάβη Πιλάη έχει μια μακρόχρονη πορεία ως νομικός. Ήταν και στην ομάδα υπεράσπισης του Νέλσον Μαντέλα. Γεννήθηκε στην Νότια Αφρική, αλλά κατάγεται, έχει ινδική καταγωγή.
0: Και ήταν η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Νότατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής.
1: Ακριβώς, της Νότιας Αφρικής. Και πέρα από αυτό έχει δουλέψει πάνω σε πολύ σοβαρές υποθέσεις, όπως η γενοκτονία της Ρουάντα. Και τώρα, όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ασχολείται με την υπόθεση της γενοκτονίας στην Μιανμάρ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πρόκειται για μια πολύ σημαντική γυναίκα και μια πολύ σημαντική βράβευση φέτος.
0: Τέλεια. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε αυτού του είδους τις ειδήσεις, φίλες και φίλοι. Σας είπα ότι είναι οι μέρες που ανακοινώνονται το ένα μετά το άλλο τα βραβεία Νόμπελ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προσωπικότητες μέχρι τώρα όσο το παρακολουθώ. Πάμε να γυρίσουμε εμείς τώρα στα δικά μας και να προλάβω να σας πω ένα καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Να σας πω ότι είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ότι είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Τα λέω όλα πολύ γρήγορα. Μας αναζητάτε, μας βρίσκετε, επικοινωνείτε μέσω του Viber, γράψτε Earth News Radio 105,8 και στείλτε μας ό,τι έχετε να μας πείτε. Τα της συνέντευξης του Πρωθυπουργού σήμερα στον Sky τα έχετε ενημερωθεί και από τα δελτία ειδήσεων. Προανήγγειλε παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος. Είπε ότι θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων. Ήταν εφόλης της ύλης. Αναφέρθηκε στα ελληνικά.

0: Γιατί θα βάλω την τελεία εκεί και μένω στα ελληνοτουρκικά? Γιατί, φίλες και φίλοι, στο εσωτερικό της Τουρκίας έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις που δεν έχουν αναδειχθεί στο βαθμό που πρέπει, γιατί προφανώς και μας ενδιαφέρουν. Επί της ουσίας έχουμε αλλαγή πολιτικών συσχετισμών στην Τουρκία. Το λέω αυτό γιατί η είδηση, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έρχεται να βάλει την δική της νότα σε ένα κλίμα εσωτερικό πολιτικό στην Τουρκία, είναι η αυτομόλυση, επί της ουσίας, φίλες και φίλοι, του δημάρχου της Σμύρνης. Ένας, σας θυμίζω, η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη ήταν τα προπύργια του ΤΣΕΧΑΠΕ, του κόμματος της Τουρκίας, που επικεφαλής ήταν ο φυλακισμένος τώρα αρχηγός τους. Λοιπόν, ο δήμαρχος της Σμύρνης, ο κύριος Τουγκάι, εάν δεν κάνω λάθος, αυτομόλυσε, έφυγε από το ΤΣΕΧΑΠΕ και προσχώρησε επίσημα στο κυβερνών κόμμα ΑΚΕΠΕ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το σήμα του κυβερνητικού εταίρου για πρόωρες εκλογές του κυρίου Μπαχτσελή διαμορφώνουν μία συνθήκη αυτήν τη στιγμή στην Τουρκία, την οποία θα συζητήσουμε αμέσως τώρα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Άγκυρας. Κύριε Γρηγοριάδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Τρέχω να προλάβω να τα πω όλα για να έχουμε χρόνο για τη συζήτησή μας, γιατί συμβαίνουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας, με τις οποίες εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου.
1: Όντως, αυτή η πίεση η οποία ασκείται στην αντιπολίτευση, η οποία συνδυάζει και δικαστικά μέσα, δηλαδή συλλήψεις δημάρχων, υποφυλακίσεις τους για υποτιθέμενες υποθέσεις διαφθοράς, αλλά και αυτομολύσεις όπως περιγράψατε, στην ουσία προσπαθεί να ροκανίσει, να ακυρώσει εν της πράγμαση την μεγάλη πολιτική επιτυχία που είχε αντιπολίτευση στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, όπου είχε καταρθώσει να επικρατήσει σε όρους σχεδόν τη χώρα και να επικρατήσει και σε όρους ψήφων.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή πρώτη φορά που η κεντροαριστερή αντιπολίτευση μπόρεσε να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των ψηφοφόρων, ακόμη και σε περιβάλλον δημοτικών εκλογών. Προφανώς δεν ήταν βουλευτικές οι προεδρικές εκλογές, αλλά έχει σημασία σε αυτό. Αυτό που έχει σημασία για τη Σμύρνη είναι ότι είναι από τους ελαχίστους δήμους της Τουρκίας στον οποίο δεν επεκράτησαν ποτέ οι Ισλαμιστές. Στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα είχαν σημειώσει επιτυχίες ήδη από τη δεκαετία του 90. Ασχέτως αν πρόσφατα έχαθαν τους δήμους και τώρα υπάρχει όλη αυτή η αντιπαράθεση.
0: Μα η Σμύρνη ήταν προπύργιο. Ναι, ακριβώς, το ίδιο λέμε. Ακριβώς. Ήταν το προπύργιο του ΤΣΕΧΑΠΕ, κύριε Γρηγοριάδη. Και εάν δεν κάνω λάθος, είναι αυτό που λέτε, ότι για πρώτη φορά το κυβερνών κόμμα ΑΚΕΠΕ αναλαμβάνει λοιπόν τον Δήμο της Σμύρνης. Και όπως
1: χωρίς να έχει κερδίσει εκλογές στη Σμύρνη ακόμη. Έτσι, αυτό. Και αυτό είναι το παράδοξο. Και βέβαια υπάρχει μια άλλη σημαντική λεπτομέρεια, η οποία συζητείται, ότι ο Σγιούρο Ζέλο, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, είχε αποφασίσει να αντικαταστήσει τον Δήμαρχο Σμύρνης.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος ήταν επίσης το κόμματός του, επίσης κοσμικός, αλλά δεν είχαν καλή προσωπική σχέση και πρότεινε ένα νέο δήμαρχο υποψήφιο, ο οποίος ήταν ιατρός, ο οποίος είχε ένα πιο συντηρητικό προφίλ, ο οποίος όμως δεν τον πρόδωσε.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ ο τέος δήμαρχος είναι στη φυλακή για υποθέσεις υποτιθέμενες της προηγούμενης θητείας του.
0: Ήταν αυτό που είπατε στην αρχή της συζήτησής μας, και με δικαστικά μέσα είδαμε ότι παραμένει προφυλακισμένος ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Το ΤΣΕΧΑΠΕ στην ουσία, επί της ουσίας, πάλι με νομικά δικαστικά μέσα έχει διαλυθεί. Έχει γίνει το καινούριο κόμμα, ας πούμε, συνέχεια του ΤΣΕΧΑΠΕ, το γενή πάρτι. Έτσι δεν είναι?
1: Για την ακρίβεια, έχει αλλάξει η ηγεσία στο ΤΣΕΧΑΠΕ. Υπάρχει ο παλαιός πρόεδρος, ο οποίος όμως δεν εκπροσωπεί τίποτα στην κομματική οργάνωση και στην κοινωνία. Οπότε η πλειοψηφία των στελεχών είναι σε ένα νέο κόμμα, το οποίο μεν έχει την λαϊκή υποστήριξη, αλλά δεν έχει καμία θεσμική και οργανωτική υποδομή. Πρέπει να τα φτιάξει όλο από το μηδέν.
0: Και από ό,τι, με αφορμή αυτές τις εξελίξεις, από ό,τι

0: Ψάξα και διάβασα, κύριε Γρηγοριάδη, είναι και άλλοι δήμαρχοι μικρότερων δήμων, αλλά είναι και άλλοι οι οποίοι προσχωρούν στο ΑΚΕΠΕ.
1: Προφανώς, οι διώξεις και οι πιέσεις επεκτείνονται σε όλη τη χώρα. Πρόσφατα συνελήφθη ο Δήμος Μερσίνας, για παράδειγμα. Δηλαδή, αυτό πλέον αφορά και τις πόλεις μεσαίου και μικρότερου μεγέθους. Δεν αφορά μόνο τους πολύ μεγάλους μητροπολιτικούς δήμους.
0: Ναι.
1: Αφορά και τους μικρότερους μητροπολιτικούς δήμους, αλλά και άλλους δήμους, γιατί όπως σας ανέφερα πριν, προσπαθείτε να ακυρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό πολιτικό αποτέλεσμα και η επικράτηση της αντιπολίτευσης στους δήμους, η οποία βεβαίως της έδινε επιρροή στην κοινωνία, διότι η διοίκηση των δήμων σημαίνει πρόσβαση σε προϋπολογισμούς, σημαίνει πολιτικό έργο το οποίο...
0: Και κοινωνικό, έτσι, και κοινωνικό έργο η Δήμη.
1: Προφανώς, mm-hmm, προφανώς, mm-hmm. Και δεδομένης και της οικονομικής κατάστασης της Τουρκίας.
0: Ακριβώς γι' αυτό το επισημαίνω.
1: Η οποία καθιστά ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας ευαίσθητο και ευάλωτο, οπότε χρειάζεται υποστήριξη από τις δημοτικές αρχές.
0: Αυτό σε συνδυασμό τώρα με όλες τις εξελίξεις που μας περιγράφετε και την, διάβαζα και την δήλωση προημερών του Μπαχτσελή, που στην ουσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για διεξαγωγή πρόωρων εκλογών εντός του 28, όμως, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δεν είπε Μπαχτσελή?
1: Νομίζω ναι, ότι υπάρχει πάντοτε η συζήτηση. Νομίζω ότι αν η κυβέρνηση της Τουρκίας θεωρήσει ότι τα πλήγματα εναντίον της αντιπολιτεύσεως είναι τόσο ισχυρά ώστε είναι ασφαλής η προσφυγή στις κάλπες, θα το κάνει.
0: Θα το κάνει νωρίτερα.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό το έστω και ελάχιστες ημέρες νωρίτερα δίνει δικαίωμα στον Ερντογάν να ξανά είναι υποψήφιος.
1: Ακριβώς.
0: Φτάνει να μην ολοκληρώσει τη θητεία του, γιατί εκεί είναι
1: ακριβώς
0: το κομβικό σημείο.
1: Ακριβώς, αλλά εδώ συζητούμε πλέον για μια επίσκεψη αρκετών μηνών. Δεν μιλούμε πλέον για επίσκεψη αρκετών ημερών.
0: Προφανώς, προφανώς. Πάντως, είναι εντυπωσιακό, γιατί είναι και προφανές βεβαίως ότι οι εξελίξεις δείχνουν μια συντονισμένη προσπάθεια του κυβερνητικού στρατοπέδου να αποδυναμώσει τα προπύργια της αντιπολίτευσης. Και δεν κάνει κάτι άλλο, το είπατε πριν από λίγο, συστρώνει το χαλί με βεβαιότητα να το περπατήσει ο Ερντογάν για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το εντυπωσιακό είναι, δεν μπορώ να μην το πω κύριε Γρηγοριάδη, αντιδράσεις δεν υπάρχουν, γιατί δεν μπορούν να υπάρξουν.
1: Εννοείται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό?
0: Εννοώ στο εσωτερικό είναι προφανές το τι συμβαίνει και τι διαδικασία γίνεται, αλλά θέλω να πω, ας περιοριστώ στην Ευρώπη, το έχω πει και άλλες φορές, ότι η Ευρώπη κάθε φορά περιορίζεται σε αυτή την περίφημη έκθεση, την ετήσια που κάνει σε σχέση με την Τουρκία, και βάζει μια τελεία και μια παύλα εκεί. Ναι, είναι θεατές.
1: Νομίζω υπάρχει πλέον μια νέα συνθήκη και στις ευρωτουρκικές σχέσεις, αλλά και στη διεθνή τάξη όπως τη γνωρίζαμε. Δηλαδή, η διάθεση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να συμβιβαστεί ή να απεμπολίσει κάποιες από τις κοινές πολιτικές αξίες οι οποίες διείπαν την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια τάξη, νομίζω είναι κάτι το οποίο πλέον δεδομένο. Η σχέση με την Τουρκία έχει μεταβεί σε ένα αμιγώς συναλλακτικό επίπεδο.
0: Εντελώς, ναι.
1: Όπου γίνονται αμοιβές εξυπηρετήσεις σε μία σειρά πραγμάτων και η υπόλοιπη ατζέντα παραμένει παγωμένη, διότι όλοι αναγνωρίζουν ότι η σχέση έχει τη σημασία της σε μια σειρά ζητημάτων. Οπότε προτιμούν να μην δυσαρεστήσουν, να μην ασκήσουν πίεση σε θέματα τα οποία κάποτε θεωρούν το σημαντικά, για να προωθηθούν τα αμοιβαία συμφέροντα σε μια σειρά άλλων ζητημάτων.
0: Ναι.
1: Εκεί βεβαίως η αντιπολίτευση, οι μειονότητες, οι πολιτικές βρίσκονται σε πολύ ευαίσθητο σημείο.
0: Είναι ήθη των καιρών αυτά, θα έλεγα, κύριε Γρηγοριάδη, γιατί είναι πολλές φορές συνηθίζω να λέω ότι γινόταν με στοιχειώδες πολιτικό τάξη στο παρασκήνιο και πίσω από την κουρτίνα. Τώρα πια το βλέπουμε ανοιχτά και με όρους που δεν έχουν σχέση με αυτό που τουλάχιστον γνωρίζαμε στο παρελθόν.
1: Όντως είναι μια πολύ κοινική εποχή αυτή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έχει κύριο χαρακτηριστικό τον πολιτικό κινησμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο του Μπίλκεντ στην Τουρκία, στην Άγκυρα είναι το πανεπιστήμιο αυτό. Τρέχει με απίστευτους ρυθμούς όλη αυτή η διαδικασία εσωτερική στην οποία αναφερθήκαμε, φίλες και φίλοι. Το κυβερνητικό στρατόπεδο του Ταγίπ Ερντογάν δουλεύει πυρετοδός για να αποδυναμωθεί η αντιπολίτευση. Γι' αυτό και όπως ακούσατε και τον κύριο Γρηγοριάδη να λέει, ναι, το θέμα των πρόωρων εκλογών δεν αποκλείεται να συμβεί, αφού βεβαίως προηγουμένως έχει διασφαλίσει ο Ταγίπ Ερντογάν ότι ο ίδιος είναι αυτός που θα συνεχίσει. Και επειδή πάρα πολλές φορές συζητιέται στον δημόσιο λόγο ότι δεν έχει δικαίωμα να ξαναείναι υποψήφιος και τα λοιπά, ναι, αυτό επί της ουσίας χει. Υπάρχει ένα παράθυρο όμως, που είναι αυτό το οποίο συζητούσαμε πριν από λίγο, ότι εάν λοιπόν προκηρύξει εκλογές πριν από την λήξη της θητείας του, δεν χρειάζεται καμία άλλη νομοθετική πρωτοβουλία για να μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όχι σε προώρες εκλογές και ένα σχηματισμό, ενώ θα γίνει σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική συνέντευξή του. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της, σημείωσε. Στο 5% πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο, σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN. Για περισσότερο από μία ώρα κατέθεται στον ανακριτή η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη. Έχω υποβληθεί και εγώ σε πλασμαφαίρεση, επιβεβαίωσε. Στην Αβύπηλαη, το Νόμπελ Ειρήνης, πρώην υπατή αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ υπήρξε και η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Σε αναβρασμό η Γαλλία, σκηνές βίας στο Παρίσι κατά τις μαθητικές διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις στην εκπαίδευση. Τοπικές βροχές στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα Δυτικά. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων νωρίτερα την συνάδελφο που έλεγε γιατί χθες συνεδρίασε το Eurogroup, σήμερα συνεδριάζει το ECOFIN. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πόσο πολύ, μα πάρα πολύ. Ακούστε, όσο ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει και όσο διαταράσει αυτό το παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εδώ θα μείνουμε εμείς, βρίσκεται αντιμέτωπη με συνολικό έλλειμμα έως και 14 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το φετινό χειμώνα. Σας παραπέμπω στις προτροπές της προηγούμενης εβδομάδας που έκανε η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσπαθήσουμε εμείς οι πολίτες να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο μπορούμε την ενέργεια για τις ανάγκες μας. Επί της ουσίας όμως έχει τυπήσει συναγερμός, έχω να σας πω. Αυτό το έλλειμμα φυσικού αερίου για εκατομμύρια νοικοκυριά εκτινάσει τους λογαριασμούς. Η Ευρώπη βρίσκεται, όπως λένε οι ειδικοί, σε μια ενεργειακή ασφυξία. Μάλιστα δεν αποκλείεται να υπάρχουν και υποχρεωτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Γι' αυτό και σας τα ανέφερα πριν από λίγο. Χθες συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο το Eurogroup. Θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε, ο δικός μας ο Κυριάκος Πιερακάκης είναι πρόεδρος του Eurogroup. Είχε διπλό ρόλο εχθές σε μια δύσκολη συνεδρίαση. Η εξίσωση που έχει μπροστά του και είναι υποχρεούται να την λύσει και με τις δύο του ιδιότητες, λυπάμαι αλλά έτσι είναι, οι αυξημένες τιμές ενέργειας, ο πληθωρισμός, η πιέση στις αγορές ομολόγων και από την άλλη μεριά τα αιτήματα κυρίως χωρών του Νότου, όπου βάλετε Ελλάδα και Ιταλία, για μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά και το δίλημα της προστασίας και διαφύλαξης της δημοσιονομικής ανάγκης. Σήμερα λοιπόν συνεδριάζει το ECOFIN, σε αυτό θα μπουν, σημειώστε, και τα άλλα θέματα, που τα άλλα θέματα ποια είναι. Θυμίζω ότι η Γερμανία μαζί με 6 ακόμα χώρες ζήτησαν μικρότερη συμμετοχή στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση είναι διαμορφωμένη, οι 6 χώρες καθαροί χρηματοδότες που καλύπτουν περίπου το 40% των εθνικών συνεισφορών ζητάνε να μειωθούν οι παραδοσιακές δαπάνες, η συμμετοχή τους και οι παραδοσιακές δαπάνες που για τη γεωργία, την περιφερειακή ανάπτυξη και οι πόροι να στραφούν σε άμυνα, ασφάλεια και την καινοτομία. Βάλτε σε αυτό που τελευταία βιώνει η Ευρώπη, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, τις υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία. Τώρα όλα αυτά θα τα βάλουμε εμείς σε μία σειρά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστημίο Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας, γιατί σε όλη αυτή την εξίσωση που προσπαθώ να σας βάλω για να παρακολουθήσετε τη συζήτηση, να κρατήσετε παρακαλώ πάρα πολύ ότι υπάρχει και ένα συναγερμό στην Ευρωζώνη για την οικονομική κατάσταση της Γαλλίας. Θεωρούνται μη βιώσιμες πλέον οι πολιτικές πρακτικές των 30 ετών. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι. Όλα αυτά τα πολύ ωραία αμέσως τώρα με τον κύριο Λιαργκόβα. Κύριε Λιαργκόβα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αν και έτσι όπως τα είπατε τα βλέπω πολύ μαύρα και
0: δεν φταίω εγώ.
1: Δύσκολα.
0: Ό,τι έχω όχι, κάνει λάθος θα με διορθώσετε. Παρακαλώ.
1: Όπως ακριβώς τα είπατε, είναι. Έτσι είναι αυτή τη στιγμή. Απλά είναι μια θλιβερή πραγματικότητα, αυτό οφείλουμε να το πούμε.
0: Μάλιστα. Για ελάτε τώρα. Λοιπόν, είχαμε χθες τις συνεδρίες του Eurogroup. Υπάρχει αυτό το μέτωπο του Νότου με τον Βορρά, το οποίο είναι διαμορφωμένο και που διεκδικεί, εν πάση περιπτώσει, από την Κομισιόν να υπάρξουν κονδύλια στήριξης των κοινωνιών για την πανάκριβη ενέργεια Και έρχεται σήμερα το ECOFIN που έχει μια μεγαλύτερη ατζέντα, την έλεγα και πριν από λίγο. Τι βλέπετε να συμβαίνει, πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η κατάσταση, κύριε Λιαρκόβα?
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση θυμίζει μια έτσι... Μια κινούμενη άμμο πρώτα-πρώτα. Είμαστε πάνω σε κινούμενη άμμο. Αλλάζουν τα δεδομένα συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Και αλλάζουν, όχι, αλλάζουν λόγω των πολέμων, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Η Ευρώπη, που είναι αδύναμος ασθενής όλη αυτή την κατάσταση, ο πιο αδύναμος ασθενής, γιατί είναι ενεργειακά εξαρτημένη παλιότερα από το ρωσικό αέριο και τώρα προσπαθεί να βρει φτηνές πρώτες ύλες φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
0: Και πιέζεται και από την Αμερική για να πάρει το αμερικανικό LNG, το πανάκριβο.
1: Ναι. Ακριβώς. Επομένως, έχει αρχίσει η γκρίνια. Η γκρίνια, όταν υπάρχει φτώχεια, όπως λέγαμε παλιά, έχει και γκρίνια. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Αρχίζουν και ο καθένας προσπαθεί να φυλάξει τον εαυτό του εν ώψη εξελίξεων που έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουν ξεκινήσει και τις βλέπουν όμως, τις βλέπουν όλοι. Δηλαδή βλέπουν όλοι ότι ναι, είναι υπαρκτό το πρόβλημα της, το ότι δεν θα υπάρχει επαρκής ενέργεια μέσα στο χειμώνα ενδεχομένως και θα χρειαστούν να παρθούν υποχρεωτικά μέτρα. Το βλέπουν αυτό.
0: Να πούμε αυτό, ότι αυτό, ναι, βεβαίως το βλέπουν, γιατί δεν είναι γεμάτες οι αποθήκες του LNG. Το λέμε εμείς καιρό τώρα. Έχει καθυστερήσει η Ευρώπη σε αυτό. Τη χώρα μας προς το παρόν δεν την αφορά, γιατί έχουμε ενεργειακή επάρκεια.
1: Εμείς, ναι, έχουμε, και ευτυχώς που έχουμε. Αλλά όταν υπάρχει ένα πρόβλημα στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, είμαστε όλοι, οι οικονομίες είναι δεμένες, αλληλοεξαρτώμενες. Επομένως, οτιδήποτε συμβαίνει σε μια άλλη χώρα έρχεται και σε εμάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει. Ενώ τα απόνερα έστω,
0: ναι,
1: αν όχι το ίδιο το πρόβλημα.
0: Ναι, εν τω μεταξύ τώρα ο Νότος διεκδικεί το περιθώριο για στοχευμένες παρεμβάσεις στην ενέργεια. Αλλά ο κύριος Ντομπρόφσκις εχθές, που μας είναι πάρα πολύ γνωστός εμάς από αυτήν την ευχάριστη περιπέτεια που εμείς ζήσαμε των μνημονίων, θέτει ένα όριο. Λέει ότι ναι, να δούμε όλο αυτό, αλλά οι διαδοχικές προσθήκες δημοσιονομικής ευελιξίας μπορεί να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της δέσμευσης για βιώσιμα δημόσια οικονομικά.
1: Ουσιαστικά φοβούνται τη Γαλλία. Νομίζω αυτός είναι ο μεγάλος φόβος. Η Γαλλία, που είναι μεγάλη οικονομία, και αν διολυστήσει η Γαλλία, τελείωσε. Μετά τελείωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τόσο βαρύ το να πέσει η Γαλλία, να αναγκαστεί να κάνει η Γαλλία αυτό που κάναμε εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Είναι αδιανόητο.
0: Ναι.
1: Είναι αδιανόητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εμάς μας ζητήσαν, ήμασταν μικρή οικονομία, μας ζητήσαν να κάνουμε θυσίες και τις κάναμε. Στους Γάλλους δεν νομίζω ότι το να φτάσει εκεί, ότι θα προσπαθήσουμε κάθε τρόπο να τη σώσουν στο τέλος.
0: Δεν ξέρω πώς θα την σώσουν. Έλεγα στον πρόλογο πριν σας καλωσορίσω πως η Κομισιόν πιέζει πάρα πολύ το Παρίσι για μέτρα λιτότητας. Χθες έστειλε και αυτό το μήνυμα για την ανάγκη ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού ακριβώς. Τι σημαίνει τώρα αξιόπιστος προϋπολογισμός, διότι η Γαλλία βρίσκεται προφανώς ήδη έχει 50, γύρω στα 50 έναν προϋπολογισμό, γύρω στα 50 δις, ναι, περικοπές εννοώ, 50 δις.
1: Έτσι.
0: Άλλοι μιλάνε για 125 δις στην προοπτική της τετραετίας. Όμως φαίνεται πως ο κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας λέει στην Κομισιόν, εμείς θα το δούμε αυτό εδώ το δικό μας, εσείς κοιτάξτε τι είναι να κοιτάξτε με τον πληθωρισμό κτλ. Ενοχλούνται, ναι, οι Γάλλοι, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Διάβαζα, ο Economist προειδοποιεί για νέο καμπανάκι σε αγορές ομολόγων. Δανείζεται,
1: ναι,
0: πανάκριβα.
1: Για μια νέα κρίση χρέους ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία λίγο να ξεφύγει η κατάσταση, όλο το οικοδόμημα καταραίει. Άρα γι' αυτό θέλει προσοχή, όντως θέλει προσοχή, ιδίως με την περίπτωση της Γαλλίας. Και ζητάνε από τη Γαλλία να πάρει μόνη της όσα μέτρα μπορεί, ναι, διηγίζοντας όμως και τις κοινωνικές αντιδράσεις, τις βλέπουμε. με τους μαθητές αρχικά, με τους φοιτητές στη συνέχεια, που όλα αυτά δημιουργούν μια... μας θυμίζουν κάτι από το παρελθόν και εμάς.
0: Ναι, γιατί καλά κάνατε και σας ευχαριστώ που το αναφέρατε. Έχει ενδιαφέρον γιατί ξαφνικά μαθητές, γονείς και κάποιοι εργαζόμενοι κινητοποιούνται στο θέμα παιδείας. Παιδεία, ναι. Έχουν τεράστια προβλήματα. Υπάρχουν κλειστά σχολεία, υπάρχουν τάξεις χωρίς καθηγητές, ελλείψεις σε επίπεδο εκπαιδευτικό πάρα πολλές. Αυτοί είναι οι λόγοι που κινητοποιούν, γιατί προφανώς ναι. Οι περικοπές έχουν ξεκινήσει ήδη, τώρα αποτυπώνονται και θα αποτυπωθούν και στον προϋπολογισμό και δημιουργούν μια κοινωνική συνθήκη που προκαλεί αντιδράσεις.
1: Ακριβώς. Και άρα πρέπει να κάνεις, να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό της, πόσο μπορεί να σφίξει το ζωνάρι και η Γαλλία, πόσο αντέχει η κοινωνία, ναι. Και σε αυτό που πρέπει να κάνει, που πρέπει όντως να φροντίσει να μην ξεφύγει ο προϋπολογισμός στα δημόσια οικονομικά. Επομένως είναι μια δύσκολη εξίσωση. Πολύ δύσκολη.
0: Ναι. Τώρα είναι δύσκολη η εξίσωση, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε, γιατί αυτό στην ουσία συζητάμε, η κατάσταση της οικονομίας της Γαλλίας απειλεί την καρδιά της Ευρώπης, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Θα συμπαρασύρει και τις άλλες οικονομίες.
1: Αν υποθέσουμε ένα σενάριο ότι χρεοκοπεί, πέφτει έξω η Γαλλία, τότε συμπαρασύρονται όλες οι οικονομίες.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Μόνο σε αυτό το ακραίο που μπορούμε όλοι να το φανταστούμε, ή το γεγονός ότι βρίσκεται στα ψηλότερα της 25 ετίας ως προς το κόστος δανεισμού η Γαλλία. Αυτό είναι μια ένδειξη που από μόνο του λένε κάποιοι οικονομολόγοι, κάποιοι αναλυτές κτλ., ότι θα έπρεπε από μόνη της, με βάση αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παρέμβει. Είναι έτσι, πρέπει να δώσει χρόνο, τι ακριβώς
1: το
0: γίνεται.
1: Το αυξανόμενο κόστος είναι προάγγελος ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι δεν σε εμπιστευόμαστε, ότι βλέπουν οι αγορές.
0: Γιατί
1: ότι...
0: στέλνουν οι αγορές τα μηνύματα, ότι πάθαμε εμείς.
1: Άρα όντως πρέπει, πιέζουν αρχικά, νομίζω αυτή είναι η στρατηγική από ό,τι έχω καταλάβει έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιέζει αρχικά τη Γαλλία να πάρει μέτρα όσο μπορεί, αλλά μετά πιστεύω θα αναγκαστεί να βάλει και τα δικά της μέτρα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά κύριο λόγο δεν έχουν ακόμα μπει εργαλεία και όπλα που έχουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της Γαλλίας και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρατάνε για ίστατο μέσο.
0: Ναι. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω, όσο συνομιλούμε, σκέφτομαι, θα υπάρχουν, φαντάζομαι, κύριε Λιαρκόβα, γιατί αυτή είναι και μια πάγια πρακτική, κάποιες τράπεζες ευρωπαϊκές, άρα και ελληνικές, οι οποίες ενδεχομένως είναι εκτεθειμένες στο θέμα των ομολόγων. Είναι έτσι? Το θυμήθηκα γιατί ήταν από αυτά που συζητούσαμε την εποχή της δικής μας μεγάλης περιπέτειας.
1: Ακριβώς, υπάρχουν ομοιότητες. Είναι εκτεθειμένες και τράπεζες και οργανισμοί, γιατί όλα αυτά είναι αντικείμενο αγοροπολισίας και στις αγορές αγοράζουν και γαλλικά ομόλογα και τίτλους γενικότερα άλλων χωρών, όλες στο χαρτοφυλάκιο. Άρα γι' αυτό είναι ο λόγος που επηρεάζονται οι οικονομίες, γιατί έχουν ένα κομμάτι που θα επηρεαστούν σίγουρα.
0: Και η Γαλλία παρουσιάζει την εικόνα, δηλαδή αν επιχειρήσει κανείς να καταλάβει και να την αποτυπώσει αυτή την εικόνα, έχει τον κλασικό συνδυασμό, δηλαδή έχει υψηλό δημόσιο χρέος, έχει μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα. Σε αυτά βάλετε αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Κοινωνικές αναταραχές, πολιτική αβεβαιότητα εν ώψη των προεδρικών εκλογών την επόμενη χρονιά. Το παζλ είναι όλο εκρηκτικό.
1: Και έχει γενικώς, είχε παραδοσιακά, είχε μεγάλο κοινωνικό κράτος.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο το περικόπτει τώρα συνεχώς.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο και αυτό πονάει την κοινωνία.
0: Προφανώς πονάει την κοινωνία και αυτή είναι η αρχή, γιατί αν καταλαβαίνουμε το τι ακριβώς ζητάει από τη μία μεριά η αγορά και από την άλλη μεριά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που προς το παρόν παρακολουθεί και καταγράφει και δηλώνει δημοσίως την ανησυχία της, δεν ξέρω πώς μπορούν να ξεπεραστούν όλα αυτά.
1: Ναι, ναι. Νομίζω θέλει ψυχραιμία, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Και, να, και αισιοδοξία ότι θα, κάποια στιγμή θα μπει στο παιχνίδι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αναλάβει πιο ενεργό δράση.
0: Μα είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν, δηλαδή
1: θα... Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως εμείς τα ζήσαμε αυτά.
1: Τα ζήσαμε το χειρότερο, στη χειρότερη εκδοχή τους κιόλας.
0: Και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, να που τον θυμήθηκα τώρα, πού είναι αυτός?
1: Ναι. Δεν... Υπάρχει.
0: Ναι. Προφανώς υπάρχει, αλλά θέλω να πω...
1: Ο μηχανισμός αυτός μπόρεσε και δάνεισε εμάς. Δεν μπορεί να δανείσει μια χώρα όπως τη Γαλλία που είναι τεράστια. Την ξεπερνάει ο μηχανισμός.
0: Αυτό είναι, που λέτε είναι πάρα πολύ κομβικό, γιατί η μικρή Ελλάδα και ήταν μια παρέμβαση την οποία μπορούσαν να διαχειριστούν. Το θυμόμαστε τότε τι γινόταν. Ναι. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μηχανισμός...
1: Το μέγεθος Γαλλίας δεν μπορεί να μπει σε αυτό το... Είναι πολύ μεγαλύτερο και από τους... Είναι συστημικό πρόβλημα, αν υπάρξει δηλαδή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ανησυχούμε και παρακολουθούμε. Δεν μπορώ να πω αυτή τη φορά το κοιτώ αισιόδοξα. Θα ήθελα να το πω, αλλά αυτά που μας λέτε και αυτά που διαβάζουμε δεν μας αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Ούτως ή άλλως η εποχή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη, κύριε Λιαργκόβα.
1: Έτσι κι αλλιώς. Με όλα και τα υπόλοιπα που συμβαίνουν.
0: Βέβαια. Όλη αυτή η γεωπολιτική αστάθεια έφερε την τεράστια, το τεράστιο γεωοικονομικό θέμα. Να. Μια πτυχή του συζητάμε τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστημίο Πελοποννήσου.

για το, τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Τα ακούσατε, τα έλεγε και ο κύριος Λιαργόβας. Το συζητάγαμε περίπου πάνω από 2 μήνες τώρα, ότι είχε ήδη καθυστερήσει η Ευρώπη σε αυτό. Λοιπόν, είναι στο χαμηλότερο επίπεδο, το ψάξα τώρα, από το 2011 τα αποθέματα φυσικού αερίου. Παραπέμπω στο ότι βασικός προμηθευτής ήταν η Ρωσία. Έτσι, μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας αυτό έχει τελειώσει. Παίρνει φυσικό αέριο από άλλες χώρες, κυρίως το Κατάρ είναι αυτό που επίσης έχει τεράστιο θέμα, γι' αυτό και υπάρχει και το πρόβλημα στην τροφοδοσία από τον, έχει θέμα από τις επιθέσεις που έχουν δεκτεί εγκαταστάσεις. Να σας πω ότι το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ευρέως για τη θέρμανση των κτηρίων στην Ευρώπη, το ξέρετε καλά οι περισσότεροι από εσάς, αλλά και στην τροφοδοσία της βιομηχανίας και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Βρίσκονται λοιπόν τα αποθέματα στο χαμηλότερο επίπεδο που έχουν καταγραφεί. Οι υψηλές τιμές έχουν καταστήσει πιο συμφέρουσα για τους εμπόρους την πώληση φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί της αποθήκευσής του λοιπόν για μελλοντική χρήση το χειμώνα. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Την άλλη εβδομάδα εμείς θα μάθουμε και την πώληση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έκανε αναφορά σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης στην συνέντευξη που παραχώρησε. Αναζητήστε την, να τη βρείτε στο διαδίκτυο, όπου τη βρείτε ολόκληρη, όχι τις περιλήψεις. Πάντα να διαβάζετε μόνοι σας όλες τις συνεντεύξεις, αν υπάρχει το κείμενο, για να έχετε προσωπική άποψη γι' αυτό. Και τώρα εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά, κύριε Δάβαρη, να είστε καλά, ο κύριος Βακαλούδης που σε εμάς το έστειλε κάπου αλλού, δεν ξέρω, το μήνυμά του, ο κύριος Μάριος, μία Μαρία που υπογράφει και οι υπόλοιποι άλλοι φίλοι, να είστε όλοι καλά. Σήμερα είναι η Παρασκευή, σας εύχομαι να έχετε ένα πολύ καλό, ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Νομίζω το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη.

0: Και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κινητοποίηση αλλιών στο λιμάνι της Τύρου, στη Σάμο, κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση των αλλιέων. Στην Κομωτινή προανάκριση για τις φθορές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αριανών. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Εργατικό ατύχημα στις Σέρες, 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Στη Ζάκυνθο, 44χρονη έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κινητοποίησεις των αλλιέων στο λιμάνι της Τύρου, ένα παραθαλάσσιο οικισμό στα νότια της Κινουρίας στην Αρκαδία. Πέγγι η Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρίλη. Να πω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό που πρόκειται να στείλουν την Κυριακή το πρωί οι ψαράδες από τον Τυρό, από ένα ουσιαστικά από μια περιοχή παραδοσιακή με τους ναυτικούς και τους ψαράδες. Δεν υπάρχει σπίτι εκεί που να μην υπάρχει ψαράς. Η ναυτικός είναι πολύ χειρό λοιπόν το μήνυμα το οποίο δίνουν για την, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των παράκτιων αλλιέων. Ήδη ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τυρού, ο κύριος Παρασκευάς, τονίζει ότι μικροί επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους του πετρελαίου και εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους. Έχει να πει για τα συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης, αντιδρούν και σε αυτό. Για την υποχρεωτική εγκατάσταση, γιατί μιλάμε για ψαροκάικα και όχι για μεγάλα αλλιευτικά σάφη. Όπως επίσης καταγγέλουν και διάφορα πρόσθετα κόστη που έχουν χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθμό.
0: Πέγγι, ακούμε με διακοπές.
1: Ναι. Λέω ότι πολλές φορές χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξοικονομήσουν ακόμα και το πιάτο, το φαγητό για την οικογένειά του, Σιρήνη. 10 το πρωί λοιπόν το ραντεβού στο λιμάνι του Τυρού, στο χαρακτηριστικό αυτό ψαροχώρι της Αρκαδίας, την Κυριακή για να δυναμώσουν τη φωνή τους με τους άλλους αλλιείς και να δείξουν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Μένουμε στο θέμα των αλλιέων τώρα και πάμε στη Σάμο, καθώς ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση που θα έχουν οι αλλιείς την ερχόμενη Κυριακή στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιραίου. Πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο για να μας πει και τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ραντεβού έχουν δώσει όλοι στις 11 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο. Ωστόσο, οι αλλιείς με τα σκάφη τους θα φύγουν λίγο νωρίτερα, γιατί θα ενωθούν με τα σκάφη των αλλιέων στο Πυθαγόριο της Σάμου για να κάνουν τη διαμαρτυρία τους μέσα στο λιμάνι. Και τούτο γιατί δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι μια παρουσία την οποία με την παρουσία τους μάλλον θέλουν να δείξουν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο το κόστος στα καύσιμα. Είναι και άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το νέο αλλιευτικό κώδικα και στο σύστημα ελέγχου, τα οποία σύμφωνα με το Σύλλογο αυξάνουν τις πιέσεις στους επαγγελματίες αλλιείς μέσω αυστηρότερων ελέγχων και προστήμων. Λέει, δεν αντέχουμε εμείς σε σκάφη 10 μέχρι 10 μέτρα να έχουμε μέσα VMS, γιατί θέλουν κόστος συντήρησης και λογιστές. Επίσης, θέτει το ζήτημα της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο, όπως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει κοινό μέτωπο μεταξύ των αγροτών και των αλλιέων και γι' αυτό και η συμπαράσταση από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Επίσης να πω ότι οι αλλιείς ζητούν και την αντικατάσταση, μάλλον την επιδότηση για τις ζημιές τις οποίες κάνουν τα θηλαστικά αλλά και οι άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και οι λαγοκέφαλοι οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας, βέβαια σε μικρότερη ποσότητα από ό,τι σε άλλες περιοχές, ωστόσο όμως και αυτοί δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Τέλος να πω ότι με αφορμή την συγκέντρωση στο Ηρώ, ο Σύλλογος καλεί τους αγρότες της Σάμου να συμμετέχουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη με τους επαγγελματίες ψαράδες, και το μήνυμα είναι ότι η ανάγκη για κοινό αγώνα αγροτών και αλλιέων απέναντι στα προβλήματα που απειλούν το εισόδημα και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα παραμένουν κοινά.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Τώρα πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί εκεί λοιπόν η έλλειψη αλλιευμάτων λόγω της απεργίας των ψαράδων προκαλεί αρκετά προβλήματα, μεταξύ άλλων στο χώρο της εστίασης και των ξενοδοχείων, και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος. Ιάσονα.
3: Ακριβώς. Και όταν οι πλάτες δεν βγαίνουν έξω, σημαίνει ότι το εποχικό ψάρι, το ψάρι το οποίο έχει καλή τιμή, και παράγεται εδώ, στον κόλπο μας, δηλαδή ψαρεύεται εδώ, δεν φτάνει στους καταναλωτές, δεν φτάνει στην αγορά, δεν φτάνει στα ξενοδοχεία. Παρουσιάστηκε λοιπόν μεγάλη έλλειψη αλλιευμάτων, και μάλιστα τώρα στην έναρξη ουσιαστικά της περίοδου που επιτρέπεται το ψάρεμα, και αυτό δημιούργησε αρκετούς προβληματισμούς και ουσιαστικά έλλειψη. Οπότε η αγορά καλύπτεται από τα ψάρια τα οποία είναι ιχθυοτροφείου. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα προϊόν με το άλλο.
0: Ναι.
3: Ειδικά σε μια παραδοσιακή αγορά όπως αυτή του Αγίου Νικολάου, που είναι μια περιοχή με πολύ καλή ποιότητα αλλιεύματα, ψάρια δηλαδή υπάρχουν στις θάλασσες εδώ της περιοχής, και καλές τιμές. Καλές τιμές ακόμη και σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, γιατί παράγει και το ψάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς σοβαρές καταγγελίες για φερόμενες χρηματικές συναλλαγές και μίζες στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή η πρώην αντίδημαρχος πολιτισμού Ζαχάρο Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο των καταγγελιών ευρέθηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Φέρος, ο οποίος με γραπτή του δήλωση απορρίπτει τις καταγγελίες και προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη και με κάθε ένδικο μέσο. Η κυρία Ιωακήμ ανέφερε στην εκπομπή ότι εξελέγει με την παράταξη του Δημάρχου και ότι στις 23 Σεπτεμβρίου ανεξαρτητοποιήθηκε, καθώς, όπως είπε, ήρθαν σε γνώση της περιστατικά που την οδήγησαν να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή διαχειριζόταν θέματα του Δήμου. Αυτό την οδήγησε στο να μη σιωπήσει και να καταθέσει τον εισαγγελέα όσα γνώριζε, υπηρετώντας αφενός την αρχή της διαφάνειας, στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και αφετέρου υπό την πίεση των απειλών για την ίδια της τη ζωή και των παιδιών της, που δέχτηκε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα γνώριζε. Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν αποσπάσματα στα οποία η πρώην αντιδήμαρχος φέρεται να συνομιλεί με ένα επιχειρηματία, ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή λάμβανε αναθέσεις από τον Δήμο και με ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Στη μεν πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας, όταν το ρώτησε η κυρία Ιωακήμ ποιο είναι το ποσό που φέρεται να ζήτησε ο Δήμαρχος ως μήτα, εκείνος απαντά 50.000. Στη δεύτερη περίπτωση, το στέλεχος του Δήμου, όπως παρουσιάζεται στη συνομιλία, υποστηρίζει ότι διαθέτει και εκείνος ανάλογα στοιχεία. Έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθούν τα καταγγελόμενα περιστατικά, αλλά και να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου κάνει λόγο για επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας και προανήγγειλε ότι με γραπτή ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο για την προστασία της τιμής της πόλησης και της προσωπικότητας του Δημάρχου και της οικογένειάς του, των υπαλλήλων του Δήμου και των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, αλλά και για να μην μείνει ούτε ίχνος σκιάς στα μάτια των δημοτών. Αυτά τονίζονται στη γραπτή του δήλωση. Επίσης τονίζει ότι η κυρία Ιωακήμ από το 2019 έως τις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 παρέμεινε στη θέση της αντιδημάρχου και ότι είχε διαχειριστεί προγράμματα στον πολιτισμό τα οποία ήταν ύψους 3.500.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα σήμερα τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για τις εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητας φθορές του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Αριανών Ροδόπης, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Ροδόπης. Οι βλάβες στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έχουν προκληθεί από εργασίες εγκατάστασης αιωλικών πάρκων. Πάμε στον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στη δικαιοσύνη, λοιπόν, οδηγούνται οι εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητα, όπως είπες πολύ σωστά, φθορές στο οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου Αριανών. Συγκεκριμένα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών διέταξε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία αποτελεί συνέπεια καταγγελιών πολιτών από πέρυσι το καλοκαίρι ακόμη, αλλά και της αναφοράς που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Αριανών Χουσέιν Ερδέμ προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της πολιτείας, υποστηρίζοντας πως οι βλάβες στο οδόστρωμα των οδικών αρτηριών κάτω δροσινής άρδειας της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης και νέας σάντας Κέχρου της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου προκλήθηκαν από σειρά εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάσταση υποδομών αιωλικών πάρκων. Μάλιστα, η εργολήπτρια εταιρεία είχε λάβει και σύσταση για διαπιστωμένες παραλήψεις και φθορές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Δήμαρχος κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ήδη στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ προφανώς έπεται και συνέχεια. Κλείνοντας, Ειρήνη, θα πρέπει να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι αυξημένης κυκλοφορίας και μάλιστα εν ώψη του χειμώνα προδήλως καθίσταται επιτακτική αποκατάστασή τους, αφού ο παγετός και οι χιονοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην περιοχή.
0: Ειρήνη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Αμιντέου τώρα στην Φλόρινα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Χθες υπήρχε και μια κινητοποίηση.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Και στην αγαπημένη Φλόρινα, στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δήμος Αμιντέου μαζί με τη Δημοτική Επιχείρηση Ξινό Νερό ενάντια στην τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα. Χθες, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρία, όπως ακριβώς είπες, έξω από τα δικαστήρια από κατοίκους περιοχής, καθώς εκδικαζόταν η ασχετική αγωγή. Πρόκειται για έναν σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 60 ΜΒ, έκταση 840 στρεμάτων, που περιλαμβάνει και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με 336 στοιχείες μπαταριών, Ειρήνη. Η Δημοτική Αρχή τώρα και οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, επισημένοντας ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής κάτω των 500 μέτρων από κατοικίες, αλλά και απόσταση ελάχιστον μέτρων από το εμφιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού Ξινό Νερό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την τοπική παραγωγή και το περιβάλλον της περιοχής και βεβαίως την αναπτυξιακή πορεία του τόπου, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε στην Κρήτη τώρα, καθώς συνέχεια στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράχη παίρνει ολοκλήρωση του πρωτόδικου δικαστηρίου με την πλευρά του εκλειπώντος πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων να δεσμεύεται για νέο γύρο διεκδικήσεων, την ώρα που η έκβαση της δίκης φέρνει αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία. Η απόφαση της δικαστικής διαδικασίας έκρινε αθώους με πλειοψηφία 6-1 τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δόλο και κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με τη σύζυγό του να κάνει λόγο για συγκάλυψη. Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
7: Είναι η πρώτη κατάληξη δικαστική αυτής της πολύκροτης υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, που από τον Γενάρη του 2021, όπου ο Σύφη Βαλιράχη ξέχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή Πέριξ της Ερέτριας, στην Εύβοια, έχει προκαλέσει έτσι έντονη αναταραχή. Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία 6-1, κήρυξε αθώους τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων. Ο μόνος που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, όπου συντάχθηκε ουσιαστικά με την εισαγγελική πρόταση που έκανε λόγο για ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Έχει προκληθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα, διότι αφενός είναι Ναι, μεν σύνηθες δικονομικά να υπάρχει μια τέτοια ανατροπή της εισαγγελικής απόφασης και της ενδεχομένως πρόθεσης του Προεδρείου. Ωστόσο, είναι απόλυτα φυσιολογικό μεν. Έχει γίνει και στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια ανατροπή με βάση τα όσα κατατέθηκαν σαν στοιχεία και τις μαρτυρίες από τη δίκη. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν έχει κλείσει το κομμάτι του πώς έχασε τη ζωή του και βάσει των όσων κατατέθηκαν και κυρίως από την πλευρά της οικογένειας, ναι, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, από την πλευρά της οικογένειας, ναι, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη,

0: ενώ θα απευθυνθούν και στα ανώτερα κλιμάκια των δικαστικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει νέα συνέχεια στον κύκλο αυτό τον δικαστικό. Βέβαια, θέλω να σου πω κλείνοντας ότι και στην τοπική κοινωνία έχει προκληθεί ένα βρασμός από την απόφαση αυτή. Την απόφαση η οποία δεν την περίμεναν για τα όσα είδαμε να έρχονται στη δημοσιότητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς και ειδικά πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ που κάνουν λόγο για συστράτευση με την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη και για αγώνα μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στις Σέρρες νωρίτερα είχαμε εργατικό ατύχημα σε χωριό. Ένας 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη? Μας ακούει ο Βασίλης? Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, μας ακούς? Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη στο χωριό κάτω Καμίλα Σερών, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Θα μας τα πει καλύτερα στην επικοινωνία μας που θα έχουμε αργότερα ο Βασίλης Αναστασιάδης. Πάμε τώρα στην Ζάκυνθο, καθώς εκεί έχουμε σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, έχουμε κάποιο νεότερο για την τύχη της γυναίκας?
2: Δεν έχουμε νεότερο. Να πούμε ότι είναι αρκετά μακριά, βέβαια, από τις ακτές της Ζάκυνθο. Είναι στα 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά.
1: Ναι.
2: Η 44χρονη είναι υπήκοος El Salvador. Φέρεται να έπεσε πριν από 2 με 3 ώρες στη θάλασσα στα 72 μίλια, όπως σας είπα, νοτιοδυτικά τη Ζακύνθο, από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχάμες. Έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό και το κέντρο επιχειρήσεων. Έχει φύγει από εδώ, από τη Ζακύνθο, το ναυαγοσωστικό, που είναι και ασθενοφόρο ταυτόχρονα σκάφος του λιμενικού. Συνδράμουν 3 παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί ίχνος από την γυναίκα που έπεσε στη θάλασσα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα στο Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα το πρωί στην Κάτω Καμίλα με έναν 49χρονο εργάτη. Βασίλη, ποια είναι τα νεότερα? Τι ακριβώς έγινε?
3: Δυστυχώς, Ειρήνη, υπέκυψε στα τραύματά του 49χρονου.
1: Άρα εργάτη. Μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα πλέον.
3: Ακριβώς, πλέον μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμίλα Σερών ήταν ελαιοχρωματιστής, ναι, κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Βρισκόταν πάνω στη σκαλοσιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο 49χρονος υπήκοος Αλβανίας έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει βία στο έδαφος. Στο σημείο έφευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε τον εργάτη. Οι διασώσεις του ΕΚΑΠ το έκαναν κάρπα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις με πολλαπλά τραύματα, υπέκυψε πριν από λίγο, βυθίζοντας το πέθος στην τοπική κοινωνία και την οικογένειά του, Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην Ημαθία και στην Πέλα, βέβαια, να δούμε τι γίνεται με τα παραμορφωμένα ροδάκινα, τα οποία τα τελευταία χρόνια προκαλούν σοβαρές απώλειες σε παραγωγούς των δύο αυτών περιοχών. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως μας είπαν, η παραγωγή δεν είναι μόνο η Μαθία Πέλα, αλλά είναι 4 νομίγια, ακόμη και η Κοζάνη και η Λάρισα, η Σαλία που πλήττεται από αυτή την ασθένεια.
1: Ναι.
4: Τώρα, όσον αφορά τους ροδάκινους παραγωγούς, η ανησυχία τους μέρα με την μέρα μεγαλώνει. Η ασθένεια που πλήττεται στις καλλιέργειες παραμορφώνει τα ροδάκινα δεν έχει ακόμη αναχαιτιστεί, όπως μας λένε. Οι έρευνες τώρα για τα αίτια του φαινομένου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη επιστημονική απάντηση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η παραμόρφωση πιθανότητα οφείλεται σε προσβολή από ακάρια, αεριοφυή ακάρια. Καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει, όπως λένε οι αγρότες, την παραγωγή και κατ' επέκταση το εισόδημά του, την ώρα που το κόστος καλλιέργειας είναι αυξημένο.

0: ενώ η διάθεση του προϊόντος γίνεται ακόμη δυσκολότερη, αφού τα παραμορφωμένα ροδάκινα δεν μπορούν να πουληθούν ούτε να δοθούν για τιμό. Αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι και ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη της έρευνας, άμεση λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μέτρα στήριξης όσον αφορά τις απώλειες που υφίστανται. Ήδη με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου από 94.760 σε 242.500 ευρώ για τη συνέχιση και επέκταση της έρευνας αποκλειστικά για την παραμόρφωση των καρπών της ροδακινιάς.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα λέγαμε χθες ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλίας είχαν προχωρήσει σε διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια. Το ζήτημα βέβαια τέθηκε αργότερα και σε συνάντηση που είχαν αντιπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου να μας πει τελικά τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, τι υπόθηκε, Παναγιώτη. Καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μετά την συγκέντρωση ανέβηκαν μαζικά επάνω οι κτηνοτρόφοι στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, ο οποίος τους υποδέχτηκε μαζί με την Διευθύντρια Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ανώτατης Ηλίας. Στη διάρκεια της συσκέψης και όπου τέθηκαν αναλυτικά όλες οι παράμετροι που αφαιρούν τους ελέγχους όρο επιτήρησης, ο κ. Κοροβέσης τόνισε ότι χειμερίζεται την αγωνία των κτηνοτρόφων, ότι είναι αντίθετος με τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, διότι όπως τόνισε και η Διευθύντρια της Κτηνιατρικής, ήδη γίνεται από αυτές τις υπηρεσίες μια τέτοια κατάσταση ελέγχου, η οποία έχει αποτελέσμα και τόνισε ότι θα στείλει επιστολή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο θα ζητά διευκρινήσεις για το λόγο που γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις του ελέγχου ανάλογα με τα ευρήματα. Οι κτηνοτρόφοι τόνισαν ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις αν δεν αλλάξει κάτι, ενώ από την πλευρά της περιφέρειας ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το αίτημα των αγροτών και περιμένει την απάντηση του Υπουργείου με μια κύκλου που θα διασαφηνίζει για ποιο λόγο δρομολογούνται αυτοί οι έλεγχοι οροεπιτήρησης στα κοπάδια αγροπροβάτων.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αναζωπυρώνεται στο μεταξύ η συζήτηση και οι αντιδράσεις για τα σχέδια εξόρυξης χρυσού στη Θράκη μετά και τα χθεσινά εγκαίνια του νέου μεταλλίου στις Κουριές Χαλκιδικής. Ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει προαναγγείλει συγκεκριμένες ενέργειες για να αποτρέψει το ενδεχόμενο εξορύξεων στην περιοχή και τα δημοτικά συμβούλια επικαιροποιούν τα ψηφίσματά τους, δηλώντας ξανά την αντίθεσή τους σε τέτοιους σχεδιασμούς. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε.
3: Θα το δούμε αυτό, Ειρήνη, πώς ακριβώς θα το διαμορφώσουν. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε αυτό που είπες, αναζωπήρωση. Καλό μεσημέρι κιόλας.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Αναμενόμενες χαρακτηρίζουν τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορύξεων χρυσού αυτές τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τα εγκαίνια του μεταλλίου στη Χαλκιδική. Οι εκπρόσωποι διαμηνύουν ότι εάν εκβιαστεί με διάφορους τρόπους η συνένεση της τοπικής κοινωνίας στις εξορύξεις, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή είναι χαρακτηριστικά η δήλωση. Τώρα, να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό που έγινε και γίνεται στις Κουριές μπορεί να είναι προάγγελος για τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ανέφερε πως καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, έχουμε την ανακοίνηση μάλλον των σχεδίων για εξορύξεις σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα. Και αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις 23 Σεπτεμβρίου την εξέδωσε αυτή την απόφαση να εκμισθώσει στην εταιρεία μεταλλευτικής Θράκης δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου. Αυτό από μόνο του προκάλεσε έναν πρώτο γύρο, έναν ακόμα γύρο αντιδράσεων. Τι θέλω να πω, είχαμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ομόφωνα ότι θα κινηθεί ακόμα και νομικά αν χρειαστεί για να ανατραπεί η απόφαση αυτή. Έχουμε πλέον και τις επικαιροποιήσεις ομόφωνων ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Ξεκίνησε το σουφλί πριν από λίγες ημέρες, επαναδιατύπωσε την ομόφωνη αντίθεση του. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 12 του μήνα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτό. Και εχθές είχαμε και μια ανάρτηση του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, που με νόημα είπε ότι η φωτιά της Δαδιάς πριν 3 χρόνια έσβησε, Η φωτιά της Ρούσας πριν 2 μέρες έσβησε. Υπάρχουν όμως και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, αλλά υποβόσκουν και μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, για το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τελικά την δημόσια υγεία. Και φυσικά ο κύριος Καλακίκος, κλείνοντας την ανάρτησή του, επικαλείται την δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν πέρσι το Νοέμβριο του 25 δηλαδή επισκέφθηκε τη Θράκη και είχε πει σε δήλωσή του ότι δεν θα υπάρξει καμιά εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.
1: Ναι.
3: Αυτό το επικαλούνται τώρα φυσικά και του το θυμίζουν, στον Πρωθυπουργό και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορύξεων και το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και από την Οριστιάδα τώρα θα πάμε στη Χίο, καθώς κατατέθηκαν προσφορές τελικά για τα μαθητικά δρομολόγια που αφορούν το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε προχωρήσει σε καταλήψεις την πρώτη εβδομάδα, από τη δεύτερη μέρα έναρξης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, κατά τη δεύτερη πρόσκληση για τα μαθητικά δρομολόγια στη Χίο, που προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου, καλύφθηκαν τα 29 από τα 31 διάθετα δρομολόγια από την πρώτη πρόσκληση. Παράλληλα, ξεκίνησαν από την Τετάρτη και τα υπεραστικά δρομολόγια στην Νότια Χίο. Μετά από 14 μήνες που δεν υπήρχε σύνδεση, Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό αδιάθετων δρομολογίων, παρόλο που δεν εξυπηρετούσαν σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αριθμό των μαθητών, ήταν περίπου τους 280 οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στα σχολεία με λεωφορεία αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη στην ουσία. Βγήκε γόνιμος ο διαγωνισμός, συμμετείχαν όχι μόνο και αυτό το, για το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, αλλά και για τα άλλα δρομολόγια που αφορούσαν κυρίως την Νότια Χίο, τόσο οι διοκτήτες ταξί αλλά και 2 εταιρείες τουριστικών λεωφορείων και ο υπεύθυνος, ο ειδικός σύμβουλος Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου για τα θέματα σχολικών δρομολογίων, ο κύριος Έλιος Καμπούρης, επισήμανε ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Στην ουσία έχουν μείνει μόνο 2 δρομολόγια, Ειρήνη, που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ενδιαφερόμενοι λόγω του ότι είναι μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις και θα εξυπηρετούσαν αυτά τα 2 δρομολόγια 6 συν 6 μαθητές, 12 δηλαδή συνολικά, από το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών, όταν θα τέλειωναν την ολοήμερη παρουσία τους εκεί, για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το κομμάτι των δρομολογίων δεν έχει ακόμη λυθεί.
1: Ουσιαστικά μιλάμε για 2 δρομολόγια, μάλιστα.
4: 2 δρομολόγια, ναι. Αρκετά δύσκολο, με δεδομένο ότι είναι από 1,5 μέχρι 3 χιλιόμετρα το ανώτερο οι διαδρομές αυτές. Τουλάχιστον συμμετείχαν οι αυτοκινητιστές της Νότιας Χίου, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα.
1: Μάλιστα.
4: Ειδικά στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, που είχαν ξεσηκωθεί και οι γονείς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπεραστικά δρομολόγια, ήταν από πέρυσι τον Αύγουστο που είχαν σταματήσει τα δρομολόγια λόγω του ότι η εταιρεία των υπεραστικών κτέλ δεν μπορούσε να σηκώσει το οικονομικό βάρος, όπως είχαν πει. Με τις πρόσφατες, τις ανοιξιάτικες καλύτερα, τις τροποποιήσεις που υπάρχουν στον κανονισμό, μπορούν πλέον τόσο οι περιφέρειες όσο και οι Δήμοι να βγάζουν χρήματα και να δρομολογούν λεωφορεία. Αυτό έπραξε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Νότια Χίο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ημερήσιο πρόγραμμα 2 γραμμών με 2 δρομολόγια την ημέρα εκτός της Κυριακής και να εξυπηρετούν στην ουσία όλα τα χωριά των μαστιχοχωρίων και της Δημοτικής Ενότητας, δηλαδή μαστιχοχωρίων και Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας.
1: Ναι.
4: Αυτά είναι τα νεότερα και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Χίο αναμένεται μια γραμμή με τον ίδιο τρόπο να τη χρηματοδοτήσει ο Δήμος Χίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα ακτηριακά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Αλέρου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Δέσποινα Κούλουμπρη. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Μικροί χώροι αρκετοί όσοι πρέπει να βρουν χώρο για εκείνους και για τους κρατούμενους φυσικά.
1: Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων και με επιστολή, σχετική επιστολή που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δεκανήσου, ο κύριος Πέτρος Ετολόζης, έκανε αναφορά σήμερα στην Ένωση του Αιγαίου για την σοβαρά προβλήματα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου, όπως επισήμανε η αυξημένη ροή ατόμων με χαμηλό προσφυγικό προφίλ και η διεκπεραίωση των διαδικασιών έχουν οδηγήσει στην έκδοση των απορριφτικών αποφάσεων ασύλου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να οδηγούνται κάποιοι μετανάστες σε καθεστώς διοικητικής απέλεσης και κράτησης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, βρίσκονται περίπου 23 κρατούμενοι, εκ των οποίων 6 είναι σε κρατητήρια, 16 με 17 άτομα είναι εντός του κτηρίου του τμήματος, στην ουσία εγκλωβισμένοι, όπως τόνισε.
0: Σε γραφεία.
1: Ακόμα βρίσκονται
0: προφανώς
1: και σε γραφεία, ναι, ναι, στο γραφείο διαβατηρίου, γιατί δεν υπάρχει το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο νησί της Λέρου. Μάλιστα, ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί κινδύνους, όπως τόνισε, παραλύει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Μεγάλο μέρος των γραφείων έχει μετατραπεί σε χώρους φύλαξης. Οι κρατούμενοι και το αστυνομικό προσωπικό αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται, όπως είπα, από δύο μόλις τουαλέτες. Αναφέρθηκε στην επιστολή τους αυτά.
0: Ναι.
1: Και το σωματείο προειδοποιεί ότι θα συμβουλευτεί μάλιστα νομικό σύμβουλο το επόμενο διάστημα για να αναζητήσει ευθύνες. Τώρα, όσον αφορά τα κτηριακά προβλήματα, επαναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δεκανήσου το θέμα, το ζήτημα της κατάστασης του κτηρίου του αστυνομικού τμήματος της Λέρου. Και όπως είπαν, ότι από το 2022 έχουν υποβληθεί περισσότερα από 10 έγγραφα και έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Δεν έχει ολοκληρωθεί μελέτη, όπως τόνισε, για το κτίριο,
0: ναι,
1: και έχει γίνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται μια διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση έργου αναμόρφωση, όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Το κτίριο είναι παλιό, τονίστηκε, και πρόκειται για ένα ιταϊκό κτίσμα κατασκευασμένο σε αρχές του 20ου αιώνα, το 1930, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα, ζητήματα μάλλον καταλληλότερα. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου.
0: Είναι μια υπόθεση.
1: Το επόμενο διάστημα, ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Θα έχει εξέλιξη, Δέσποινα. Ναι.
1: Γιατί είχε πάει επιστολή και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον, ναι, Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, και ζητούν την άμεση παρέμβαση πλέον της πολιτείας στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη αποτελεί η προώθηση του έργου επέκτασης της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σάρκα και ωστά, φαίνεται ότι θα πάρει επιτέλους η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ένα έργο το οποίο παρέμενε στα χαρτιά για 12 χρόνια. Ωστόσο, φαίνεται ότι προωθούνται σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα, ώστε να δοθεί μια ανάσα στο τμήμα οξέων περιστατικών που ασφυκτιά, ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες στον τομέα της ψυχικής υγείας καθιστούν επιτακτική, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι φορείς, στην αναβάθμιση των δημόσιων δομών περίθαλψης. Το νέο έργο προβλέπει μια επέκταση διόροφη περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, 1,2 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και για τους ασθενείς, αλλά και για το προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν την ψυχιατρική κλινική.
0: Ναι.
2: Είναι ένα έργο το οποίο πέρυσι είχαν μπει οι σχετικές υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας και της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες και φαίνεται πως πλέον μπαίνουμε σε μια τροχιά υλοποίησης, μια ψυχιατρική κλινική,
0: ναι,
2: η οποία πέρα από το γεγονός ότι καλύπτει περιστατικά από την Κρήτη, δέχεται και περιστατικά και από άλλες περιοχές της
0: χώρας. Πολύ σημαντικό, Γιώργο, πάρα πολύ σημαντικό. Με αυξημένες τις ανάγκες στην περίοδο που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς η ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρικάλων Άρτας, η ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Μοκόβου και ο παραλιακός άξονας Ρακοπόταμος Κεραμίδη συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος έκανε το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή τη συνεδρίαση. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Μοκόβου, η οποία αφορά 42 οικισμούς και περίπου 55.000 κατοίκους. Οι αποκαταστάσεις μετά τον Ντάνιελ, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που γίνεται στη Λάρισα, εδώ στην έδρα της περιφέρειας, ολοκληρώθηκαν. Εκκρεμούν η λειτουργία του διηλιστηρίου και οι δοκιμές του δικτύου. Και εδώ βεβαίως εμπλέκεται και η ΔΕΗ, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης και Αποχέτευσης Λάρισας, η οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την περιφέρεια Θεσσαλίας, με πρωτοβουλία του περιφέρειας του κ. Κουρέτα, προκειμένου να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση με το σύνδεσμο Ίδρυση Μοκόβου, να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και αναλύσεις στην ποιότητα των όρων και να προχωρήσει η διαδικασία της ίδρυσης, μιας και τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, όσον αφορά την Εθνική Οδό Τρικάλων Άρτας από τη γέφυρα Αλεξίου μέχρι και το Αρματολικό, από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο έργο είναι βαλτωμένο. Η περιφέρεια θέλει να επανακινήσει τη διεκδίκηση ολοκλήρωσής του, εντάσσοντάς του στον σχεδιασμό ορεινά τρίκαλα 365, με συνεκτίμηση εδώ της προοπτικής και της λειτουργίας του υδροελεκτρικού έργου στη Μεσοχώρα. Προτεραιότητα, βεβαίως, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αποτελεί η επικαιροποίηση του μελετητικού φακέλου με στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες,
0: ναι,
3: να αποσαφινιστούν η ωριμότητα, το αντικείμενο και,
0: μάλιστα,
3: το κόστος βεβαίως που θα στοιχήσει το έργο με τα σημερινά δεδομένα. Και θα ακολουθήσει βεβαίως,
0: ναι,
3: η διαμόρφωση χρηματοδοτικής στρατηγικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τους υπόλοιπους φορείς. Και τέλος, για τον δρόμο που συνδέει τα παράλια της Λάρισας με τα παράλια της Μαγνησίας, τον δρόμο Ρακοπόταμος Κεραμίδη, ο οποίος λίγο πριν παραδοθεί είχε ολοκληρωθεί, υπέστη κάποιες κατολιστήσεις. Αυτό που ανέφερε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η κυρία Γαλλίου, είναι ότι από την πραγματογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έγινε βεβαίως για να διαπροσταθούν τα αίτια των κατολιστήσεων,
0: ναι,
3: οι καταρρεύσεις αποδίδονται στη δράση υπόγειων υδάτων και την αστοχία του φυσικού πρανούς μετά από παραπτεταμένες βροχοπτώσεις. Άλλα προβλήματα στην κατασκευή του επιχώματος δεν εντοπίζονται. Ένα μέρος του δρόμου ήδη χρησιμοποιείται από τους πολίτες,
0: ναι,
3: και βεβαίως θα δοθούν επιπλέον 2 και πλέον εκατομμύρια προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις και να δοθεί,
0: μάλιστα,
3: στην κυκλοφορία ο δρόμος.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα και πάλι στην Πέγκη Μπρούσαλη, καθώς το πρωί, λίγο μετά τις 11.30, είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των δηληστηρίων της Κορίνθου. Μάλιστα, έχουμε και 2 άτομα που έχουν τραυματιστεί. Πέγκη, καλώς σου μεσημέρι και πάλι.
4: Καλά μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε πλέον διασταυρώσει τις πληροφορίες μας. Όπως πολύ σωστά αναφέρεις και εσύ, έκρηξη σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί όπου βρίσκονται οι καταστάσεις στην περιοχή της Κορινθίας. Έχουν τραυματιστεί σοβαρά 2 εργαζόμενοι 53 και 40 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Να πω ότι με ιδιωτικό ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, σύμφωνα με τις πηγές μας. Είναι ακόμα και 3 άτομα τραυματισμένα ελαφρύτερα. Να διορθώσω μόνο τις ηλικίες, είναι 43 και 50,
0: ναι, ναι,
4: οι 2 άνδρες. Τώρα υπάρχει και η ανακοίνωση της εταιρείας Motor Oil, που αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διηλιστήριό μας, 2 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά, έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα, ενώ από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας που εκδόθηκε πριν από λίγο μετά το συμβάν. Τώρα, οι πληροφορίες τις δικές μας αναφέρουν ότι τα δύο αυτά άτομα θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αττικής προκειμένου να έχουν παραπάνω φροντίδα και να μπορέσουν να υποστηρίξουν περισσότερο τα τραύματά τους, γιατί μιλάμε για εγκαυματίες. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της μέρας, γιατί και εμείς κατευθυνόμαστε τώρα προς το νοσοκομείο Κορίνθου για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Πέγγι. Φεύγουμε από την Κόρινθο και πάμε στην Κέρκυρα τώρα, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαπόντια νησιά με αιχμή τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και την ακτοπλοϊκή του σύνδεση βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, το θέμα των απορριμμάτων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η εικόνα σε λιμάνια και οικισμούς των τριών μικρών νησιών είναι προβληματική. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μικρών Νησιών, Σπύρο Αργυρό, σημαντικό μέρος των απορριμμάτων προέρχεται από τα τουριστικά σκάφη. Η εκτίμηση είναι ότι στην Ερίκους αλλά κυρίως στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50% των απορριμμάτων συνδέονται με τα σκάφη που προσεγγίζουν τα νησιά. Εδώ είναι λοιπόν που εμπλέκεται και ο ΟΛΚΕ και γι' αυτό ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα προμηθεύσει τον Δήμο με ειδικό εξοπλισμό, τα press container, ο οποίος θα παραμείνει στα διαπόντια νησιά. Εκεί θα συγκεντρώνουν και θα αποθηκεύονται τα απορρίμματα και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην Κέρκυρα μέσω της αδειοδοτημένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Στο δεύτερο μεγάλο ζήτημα τώρα, την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων μέσω του λιμανιού Αγίου Στεφάνου εδώ στην Κέρκυρα, το λιμάνι αντιμετωπίζει προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η προσέγγιση του πλοιαρίου που εξυπηρετεί τα νησιά. Ο διαγωνισμός για την εκβάθμιση των λιμανιών κηρύχθηκε άγωνος, καθώς ο ανάδοχος που είχε επιλεγεί δεν κατέθεσε ποτέ την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Όλ και τώρα προχωρά σε νέο διαγωνισμό μεγαλύτερου εύρους, που θα αφορά περίπου 10 λιμάνια και θα έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι εγβαθύσεις ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε οι κάτοικοι των διαποντίων θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακτοπλοϊκή του σύνδεση, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζεται για δεύτερη χρονιά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στον ποταμό 40 της Υπήρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Πάμε στη Βασογκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνο να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
6: Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, περισσότερα από 200 εμπόδια έχουν καταγραφεί μόνο στον ποταμό Σαραντάπορο, ο οποίος είναι παραπόταμος του ΑΟΟΥ εδώ στην Ήπειρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σαραντάπορος είναι πολύ σημαντικός για το οικοσύστημα του ΑΟΥ. Τώρα, με αφορμή την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεντίνα, περίπου 600 φράγματα, τεχνητά φράγματα, φραγμοί σε ποτάμια, απομακρύνθηκαν από ποτάμια της Ευρώπης το 2025, επανασυνδέοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 4 χιλιόμετρα ποταμών. Ναι. Στη χώρα μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα απόπειρες απομάκρυνσης. Το Μεντίνα αναφέρει ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει υπάρχει τρόπος να γίνει ασφαλής απομάκρυνση φραγμάτων χωρίς τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων με ειδικές τεχνικές. Να πούμε ότι πολλά από αυτά τα φράγματα είναι φράγματα που είτε κατασκευάστηκαν στο παρελθόν για άλλες χρήσεις, όπως νερόμυλοι, νεροτριβές για να οδηγούν νερό σε αρδευτικά αυλάκια και στη συνέχεια έχουν εγκαταληφθεί, παραμένοντας όμως τα ποτάμια και δυσχεραίνοντας την ροή του νερού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το τσουνάμι που έπληξε το Αιγαίο το 1956 παρουσιάζει αύριο στην Αμοργό η επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Αμοργός 2025-2029. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ της Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, είναι κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σαν σήμερα, πριν από 70 χρόνια, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς του 20ου αιώνα συγκλώνησε την περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη, με μέγεθος που σήμερα εκτιμάται στα 7,4 ρίχτερ, προκαλώντας ένα καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Το ερευνητικό πρόγραμμα Αμοργός 2025-2029 έχει ως στόχο να αποκωδικοποιήσει το μεγαλύτερο τσουνάμι των δύο τελευταίων αιώνων στη Μεσόγειο. Ομάδες ερευνητών από ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια και Ινστιτούτα έχουν αναλάβει να μελετήσουν τη γεωλογία του νησιού, να εξερευνήσουν τους βυθούς του και να αναλύσουν τα ιστορικά αρχεία του, προκειμένου να κατανοήσουν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός. Η ερευνητική ομάδα μελετά την υποθαλάσσια γεωλογία και τεκτονική της περιοχής, χαρτογραφεί το βυθό με σύγχρονα ωκεανογραφικά μέσα και συνδυάζει τα νέα δεδομένα με γεωλογικές παρατηρήσεις και ιστορικές μαρτυρίες. Αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Ιωαννίδιος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμοργού, στη χώρα της Αμοργού, ναι, θα φιλοξενήσει την έκθεση «Το τσουνάμι» της Αμοργού, όπου μέσα από 5 επιστημονικά πάνελ οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος και θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την επιστημονική ομάδα, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα όπως το τι ακριβώς συνέβη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας τότε, πώς δημιουργήθηκε το τσουνάμι και ποια ίχνη έχει αφήσει ακόμη και σήμερα στο βυθό και στο τοπίο της Αμοργού. Να πούμε κλείνοντας ότι στη συνάντηση θα συμμετέχουν και τα παιδιά, τα οποία παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, μεταφέροντας και εκείνα τη δική τους ματιά πάνω στη θαλάσσια έρευνα και στην αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων για ένα τεράστιο κλιματικό φαινόμενο.
0: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Ερωτηματολόγια από το Δημοτρικαίον για την ανάπτυξη αλλά και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ουσιαστικά ο Δήμος ζητά και την βοήθεια των πολιτών, τη συνδρομή τους.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από τα Τρίκαλα, και όχι μόνο των πολιτών, θα λέγαμε και των επαγγελματιών, ναι, του τουριστικού κλάδου, καθώς επίσης και των επισκεπτών. Έτσι, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων με τον μήλο των τουριστικών υπάρχουν πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή, όχι μόνο των Τρικάλων, αλλά πλήρω τη Θεσσαλία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία σε εξέλιξη από την εταιρεία η Τρίκαλα, την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικαίων, με ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει μπει σε διαβούλευση και μέσα από το οποίο μπορεί ο καθένας να υποβάλει τις σχετικές του προτάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή μας. Πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως ότι οι επισημάνσεις που τουλάχιστον υποδεικνύει ο Δήμος Τρικαίων και η εταιρεία Τρίκαλα να γίνουν από τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι για την ανάπτυξη όχι μόνο των τουριστικών καταλυμάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά και για την γαστρονομία. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η γαστρονομία και ο τουρισμός μπορούν να είναι, να πάνε παράλληλα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή μας. Και θα πρέπει να προσθέσω εδώ, κλείνοντας, ότι υπάρχει εξέλιξη και μια προσπάθεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας, έτσι ώστε να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν του Θεσσαλικού διαμερίσματος ενιαίο και όχι αυτόνομα αναπεριφερειακή ενότητα. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι νέες κατευθύνσεις στον τομέα της κατάλυσης παρουσιάζονται στο 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, το οποίο θα φιλοξενεί μέχρι και αύριο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Αντώνης Μαυρίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το συμπόσιο αποτελεί εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες σταθερό σημείο αναφοράς για το επιστημονικό πεδίο. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ολομέλειες, προσκεκλημένες ομιλίες, παράλληλες συνεδρίες, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, poster sessions και σεμινάριο για υποψήφιους διδάκτορες. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εδώ, ερευνητές και ερευνήτριες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι και νέοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας που παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της κατάλυσης. Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο ενεργειακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της περιοχής, γιατί καλείται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να πούμε, Ειρήνη, ναι, εδώ να παίξει έναν ρόλο πολύ ιδιαίτερο τώρα σε αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης, που έχουμε μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στην παραγωγική κατεύθυνση αλλά και στην έρευνα, προκειμένου να βρούμε νέα σημεία παραγωγικής αναφοράς για να αναπτυχθεί η περιοχή σε μια περίοδο που μειώνεται ο πληθυσμός, έχουμε προβλήματα στην ανάπτυξη, υπήρχε ένας προσανατολισμός στο λιγνίτη που αυτός χάνεται επί της ουσίας, εξαφανίζεται και πρέπει να βρεθούν νέοι τομείς και το Πανεπιστήμιο καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον μέσα από θέματα που αφορούν εδώ τόσο τον ενεργειακό όσο και τον παραγωγικό ναι. μετασχηματισμό της περιοχής. Έτσι, ναι. καθαρή ενέργεια, υδρογόνα, αξιοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα, ανανεώσιμα καύσιμα και περιβαλλοντική προστασία αποτελούν βασικά πεδία αυτού του επιστημονικού προγράμματος, αναδεικνύοντας έτσι τη συμβολή της κατάλυσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων. Στις κεντρικές ομιλίες, να πούμε ότι συμμετέχουν ναι. καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Χημίας και Τεχνολογίας της Πράγας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών της Δημόκρητος και το ΕΚΕΤΑ, με θεματικές από τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την αξιοποίηση της βιομάζας ως την φωτοκατάλυση και την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων. Τη συζήτηση, να πούμε ότι στη συζήτηση αυτή μπαίνουν και καθηγητές εδώ, αναπληρωτικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου.
0: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα.
9: Πραγματικά. Και η καθηγήτρια εδώ, η κυρία Μαρία Γούλα.
0: Ναι, ναι, πολύ σημαντικό η αλήθεια. Είναι και για την περιοχή της Κοζάνης, το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Πάμε στην Ικαρία τώρα. Σε πορεία οριστικής προστασίας και αποκατάστασης βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ειρήνης στον κάμπο της Ικαρίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, Γιώργος Μπιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο αυτό, το οποίο υπέστη τις σοβαρές ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό που είχαμε στις 30 του Οκτώβρη του 2020. Πραγματοποιήθηκαν το 2021 οι εργασίες άμεσης και προσωρινής στερέωσης του μνημείου. Το 2022 πραγματοποιήθηκαν και άλλες εργασίες για τη διασφάλιση της προσωρινής στατικής επάρκειας του ναού. Το 2024 έγινε η ανάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκπόνηση των απαιτούμενων εξειδικευμένων μελετών για την οριστική προστασία και αποκατάσταση. Το 2025 εγκρίθηκαν τόσο η αρχιτεκτονική αλλά και η στατική μελέτη στερέωσης, καθώς και η τεχνική έκθεση για τη συντήρησή του και ανάδειξη των τοιχογραφιών του. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και η οικονομικο-τεχνική μελέτη του έργου. Φτάνει τον προϋπολογισμό περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και όπως δηλώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή διαθέτει πλήρη μελετική ωριμότητα, θα υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα με τη δημοσίευση μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, γιατί το πρώην δημοτικό σχολείο στο Μπούρτζι της Σκιάθου μετατρέπεται σε πολιτιστικό κέντρο. Καλό σου μεσημέρι, Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω από το ανακοίνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα διαθέσει 2.967.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 21-27. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση του παλιού σχολείου, την ενίσχυση και αναδιαμόρφωση του δευτέρου κτηρίου, καθώς και παρεμβάσει στον περιβάλλοντο χώρο του νησιού, αυτού του μικρού νησιού. Το πρώην δημοτικό σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Και βέβαια το Μπούρτζι έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και όπως είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, στόχος αυτού του έργου είναι να προστατευτεί και να αναδειχθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Σκιάθου. Όπως είπε, βασικός στόχος της πράξης είναι να διασωθεί και να προστατευτεί και να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική και ιστορική κληρονομιά του νησιού.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στο πολιτισμό μας τώρα, αφιερωμένο στην τέχνη του κουκλοθέατρου αλλά και τη σύμπραξή της με άλλες τέχνες. Είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Καλαμάτα που διοργανώνει η πειραματική σκηνή της πόλης. Παίρνει τον Πρί στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στο ρυθμό λοιπόν του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου βρίσκεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο η Καλαμάτα, καθώς ανοίγει αύριο τις πύλες της η φετινή 10η διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και εκδηλώσεων. Μάλιστα. Το φεστιβάλ συστήνει στο κοινό τον μαγικό κόσμο του κλοθεάτρου που δίνει πνοή στα άψυχα αντικείμενα, συνδυάζοντας όλες τις τέχνες, μουσική, χορό, τραγούδι, οικαστικά. Στόχος του φεστιβάλ είναι η προβολή ποικίλων και πρωτοπόρων καλλιτεχνικών τάσεων και τεχνικών του κουκλοθεάτρου με παραστάσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στις καινοτόμες παραστάσεις, στην προβολή σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, στη στήριξη των νέων καλλιτεχνών αλλά και στις διαφορετικές τεχνικές παραστάσεις. παρουσίασης, κατασκευής και εμψύχωσης της θεατρικής κούκλας. Επιδιώκοντας επίσης την εξωστρέφεια, το Φεστιβάλ Κυκλοθεάτρου Καλαμάτας περιλαμβάνει ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και δωρεάν παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε χώρους πολιτιστικών καφέ, σε αίθουσες λεσχών φιλίας, ειδικά σχολεία, μουσεία, αλλά και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Τη Δημητσάνα, τη Συμφαλία, τον Ναύπλιο, τα Φιλιατρά, την Τρίπολη, τη Σπάρτη, το Άργος και την Κόρινθο. Να σημειώσουμε, Ειρήνη, κλείνοντας, ότι το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι παραστάσεις με εισιτήριο στα 7 και 5 ευρώ φιλοξενούνται στο Πνευματικό και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ στις δωρεάν εκδηλώσεις και παραστάσεις δεν χρειάζεται δελτίο εισόδου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα καταστεί άστατο στο Ιόνιο με βροχές και καταιγίδες, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής αλλά και βόρειας χώρας. Από τη νύχτα του Σαββάτου ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, καθώς θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι ασθενή στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Νότι μέχρι και 5 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Μεγάλη ανησυχία για το περιστατικό στο περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της Motorola Αγίου Θεοδόρου με 2 τραυματίες νωρίτερα το πρωί. Και μεγάλη ανησυχία βέβαια και για το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής, προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 2 σοβαρά τραυματίες κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Motorola στα δηληστήρια της Κορίνθου. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στοχευμένα μέτρα για να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο Θέρμανς, είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Όχι σε προώρες εκλογές και ανασχηματισμό, σημείωσε. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο, σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία 2 νεαροί ηλικίας 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην Άβη πηλάει τον Νόμπελ Ειρήνης, πρώην υπατιαρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Και τέλος, βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, 29 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, έδωσε ο Πρωθυπουργός σε πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επίσης θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε πολύ λίγο με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των 2 προφυλακισμένων γιατρών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Motorola Αγίου Θεοδόρου. Εκεί οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ένα περιστατικό, υπήρξε έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου από εξωτερικό συνεργείο. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να τονίσουμε ότι αυτό συνέβη σήμερα γύρω στις 11 το πρωί, ενώ γινόταν η συντήρηση μονάδας σε έναν αντιδραστήρα από τους εργολάβους, από συνεργείο εργολαβικό.
2: Βεβαίως. Πέγγι, ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
3: Είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα.
2: Κάπως καλύτερα. Για πάμε πάλι λοιπόν, γιατί είχαμε ένα μεγάλο κενό.
3: Λοιπόν, ότι αυτό συνέβη σήμερα το πρωί γύρω στις 11, από στον εξωτερικό χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ενώ γινόταν η συντήρηση μιας μονάδας ενός αντιδραστήρα. Σοβαρά τραυματισμένοι δύο άνθρωποι, αλβανικής υπηκότητας, 43 και 50 ετών, μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου με σοβαρά τραύματα με ιδιωτικά μέσα, με μέσα δηλαδή με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil, όπου βρίσκονται εκεί στην περιοχή και αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τώρα, στην ουσία, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα συνέβησαν το πρωί, είχε τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάστηκε να λάβουν παραπάνω βοήθεια από νοσοκομείο. Παρόλα αυτά υπήρξαν και κάποιοι ελαφρύτεροι τραυματισμοί. Όλο όμως τον ενδιαφέρον έχει πέσει ουσιαστικά στους δύο ανθρώπους που κινδυνεύουν γιατί είναι διασωληνωμένοι και μεταφέρονται όπως είπα στο Θριάσιο. Mm-hmm. Τώρα διαδικαστικά προβλέπεται και η σύλληψη του εργολάβου. Είναι 59 ετών ο εργολάβος όπως έχουμε πληροφορηθεί. Όπως και την έρευνα εκεί που θα κάνει και την αυτοψία και το σώμα επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το ατύχημα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο το παρακολουθούμε. Βέβαια. Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που σας έδωσα νωρίτερα ότι μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες.
2: Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνουμε το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, σωστά?
3: Στο περιβάλλοντα χώρο και από εργολαβικό συνεργείο.
2: Από εργολαβικό συνεργείο. Peggy Brussels, σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ μας, κυρίες και την Peggy Brussels, για αυτό το περιστατικό στις εγκαταστάσεις Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Τώρα, ο Δήμαρχος Λετρακίου Γιώργος Γκιόνης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
4: Δεν ήταν με τη λειτουργία του διηγητηρίου, ναι. Ήταν με το σέρβις που γίνεται, τη συντήρηση, οπότε ήταν από εργολάβους και τα λοιπά. Αυτή δεν υπήρχε ανατίναξη, δεν υπήρχε, με καταλάβετε, κάτι συνέβη εκεί πέρα μέσα συνεργεία. Δεν υπήρχε φωτιά, για να πούμε, εκδήλωση φωτιάς και τα λοιπά.
5: Γιατί διαβάζω εγώ για έκρηξη, γι' αυτό λέω.
4: Ναι, αλλά ήταν σε περιορισμένο χώρο μέσα και κάποιοι τραυματίες υπάρχουν, όντως είναι αλήθεια αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε την επίσημη ανακοίνωση τι έχει γίνει.
2: Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα με τη ραδιοφωνική συνέντευξη, την οποία παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε νωρίτερα το πρωί το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε μέτρο ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πρόσθετο χώρο παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απάντησε δε στην κριτική Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Και βεβαίως, πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε, είναι η σημαντική παρέμβαση που περιμένουμε να ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, όπως είπε, που έχουμε μπροστά μας. Καλό μεσημέρι, Άγη.
6: Καλό μεσημέρι για μένα. Το ενεργειακό κόστος λοιπόν αλλά και τα περιθώρια που υπάρχουν για νέα μέτρα βρέθηκαν στο επίκεντρο των οικονομικών αναφορών του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Sky. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνία αλλά έθεσε ως όριο την δημοσιονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των αγορών. Όπως είπε, στην Ευρώπη συγκρούνται δύο προτεραιότητες, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η ενίσχυση των πολιτών. Πιστεύω, είπε, πως θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό που ήδη έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω πως δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Η πρώτη προτεραιότητα, όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά είναι το δίζελ και μετά η βενζίνη. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα υπάρχουν ανακοινώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, τις τελικές τιμές, εκεί που θα κλείσουν και θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδεμα. Υπερασπίστηκε δε τη μείωση του δημόσιου χρέους, την οποία χαρακτήρισε ως μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε και στη φορολογική ελάφρυνση των νέων για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Και επανέλαβε πως το πολιτικό διακύβευμα είναι αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μετατρέψει τη δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των οικοκυριών, ιδιαίτερα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων που δέχονται από την ενέργεια.
2: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά που έκανε στην πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του, στη σημαντική παρέμβαση που, όπως είπε, που προανήγγειλε ο ίδιος στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Να ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανση, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανση. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
2: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου για την παρέμβαση που, όπως είπε, θα κάνει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Ήταν το απόσπασμα από τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Τώρα, επίσης, έστειλε σταθές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
8: Ακριβώς. Μάλιστα, αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, αναφέρει πως τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει νερά και, ας πούμε, σε ελαφρύ σχηματισμό, αναφέρει χαρακτηριστικά, αλλά ούτε αυτό είναι συνήθιστο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσει στη σκηνή ότι έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα, ανέφερε και υπενθύμησε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ως Πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί με τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο. Για το καλώδιο, τόνισε πως θα πρέπει να αναποχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ο ίδιος υποστήριξε πως το έργο πια έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων. Έδωσε βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού.
2: Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να ακούσουμε λίγο τι είπε για το αεράκι, το ελαφρύ, το ελαφρύ κυματισμό και το ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
2: Και επίσης, Άγη Βαγιάννου, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να γίνουν πρόωρες εκλογές και μάλιστα εξαπέλυσε βολές τόσο κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, δηλώσει πως θα προκαλεί εντύπωση πως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Υποστήριξε, όπως είπε, ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 με παραλαβές να προγραμματίζονται για το 29 και το 30, ενώ η Τουρκία παραμένει εκτός προγράμματος και αναρωτήθηκε αν ο κύριος Τσίπρας είχε αντιταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή αυτή να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία, γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία, είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν περιοριστήκε μόνο στην αμυντική πολιτική, συνέδεσε την διαδικασία αυτή με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση ασκεί κριτική χωρίς να αναγνωρίζει, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές είπε, έχω την αίσθηση πως κάποιοι, ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Σχολίασε αιχμηρά και μάλιστα είπε πως αυτή η κριτική είτε έρχεται από αριστερά είτε από τα δεξιά, θα τους συνιστούσε να είναι πιο προσεκτικοί. Απαντώντας δε στο εμέσως σαφώς στιγμές του Πρόεδρου του Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ όπως είπε και εσύ, έστειλε εκ νέου ένα μήνυμα σταθερότητας, λέγοντας πως ο δύσκολος χειμώνας που μας περιμένει απαιτεί σταθερή κυβέρνηση και θα ήταν λάθος χώρα να εκπέμψει ένα σήμα δυναμίας. Τόνισε πως η χώρα έχει κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία.
2: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα οδηγηθούμε λοιπόν σε πρόορες κάλπες. Προτάσουμε τη σταθερότητα ενώψη δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Να ακούσουμε την αναφορά του επίσης και τα πειρά κατά των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
7: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα. Περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ρεγνιού Ρέντιο 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στα νεότερα που έχουμε και είναι πολλά και ενδιαφέροντα, αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία προκύπτουν στη δικαστική έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην εισαγγελέα του Ρυπάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής σερίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, το πρωί κατέθεσε 19χρονη κόρη των δύο γιατρών ενώπιον του ανακριτή, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε την ανακοπή. Ενώ επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε τον Αύγουστο από τη μητέρα της σε πλασμαφαίρεση και ίδια. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, Νέα Νικολά, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε βεβαίως με την απόφαση για δέσμευση όλης της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών. Άννα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων ιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος του κυρίου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Διατάχθηκε δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των οποίων είναι και η τραπεζική σειρίδα που διατηρεί το ζεύγος σε υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι. Η πολυθέλιδη διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία και σύμφωνα με πληροφορίες στη διάταξη αναφέρεται ότι η αρχή ρητά συνενεί εκ των προτέρων στο άνοιγμα της σειρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή. Εκτός από τις εισαγγελικές αρχές, τα σχετικά έγγραφα έχουν αποσταλεί και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγους των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Τυχόν ευρήματα από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως στο καθεστώς της δέσμευσης και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο της διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επεκτείνονται και σε άλλα τρία αδικήματα. Και έτσι λοιπόν θα ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή και η αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Να θυμίσω ότι η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της είχε αναφέρει ότι είχε υποβάλει την κόρη της σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη είπε ότι είναι αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΠ, δεν είδε όμως τον τραγουδιστή. Και ρωτήθηκε από την ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες.
2: Βεβαίως, πολύ σημαντικές εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Κρατάμε ότι από κόσκινο θα περάσουν, όπως μας είπες, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννα Σκάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που κατηγορούνται για τον θάνατο. Ότι από κόσκινο θα περάσουν, όπως μας είπες, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννα Σκάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που κατηγορούνται.

0: Ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όταν υπήρξε ξανά καταγγελία για οσμή αερίου στα σχολεία της Γράβας. Οπότε από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο, να προχωρήσουν νέοι έλεγχοι εντός και εκτός των σχολικών συγκροτημάτων. Μάλιστα, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποκορύφωμα την Κυριακή, όταν θα φτάσει εδώ και κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μηχανική από το ΤΕΕ, όπου θα ελέγξουν και εκείνοι τα κτίρια. Μέχρι στιγμής, όσες μετρήσεις έχουν γίνει, δεν έχουν δείξει κάποιο ίχνος διαρροής, τόσο σήμερα όσο και την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά και τις δύο προηγούμενες φορές οι οποίες είχαν αναφερθεί, είχε αναφερθεί αυτή η οσμή φυσικού αερίου. Μιλάμε για τις 16 Σεπτεμβρίου και για τις 21 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, στις 21 Σεπτεμβρίου είχε χτυπήσει και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου, όμως αποδείχθηκε ότι ήταν false alarm, ότι χτύπησε από λάθος. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια όλων των ελέγχων που έχουν γίνει όλες αυτές τις φορές, δεν είχε εντοπιστεί κανένα ίχνος διαρροής. Στόχος του Δήμου, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Δούκας, είναι μέχρι και την Κυριακή να καταφέρουν να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλές το να επιστρέφουν τα παιδιά από τη Δευτέρα. Θέλουν τη Δευτέρα δηλαδή τα παιδιά να βρίσκονται πίσω στις θέσεις τους. Αν δεν καταστεί αυτό εφικτό, θα συνεχίσουμε με την εκπαίδευση.
0: Και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και για αυτή την υπόθεση, Γιώργο, γιατί ήταν μέρες που υπήρχε αυτό το περιστατικό, έτσι, αυτή η οσμή. Ήταν και πιο
1: είναι μέρες, δεν είναι συνεχόμενες μέρες.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι αναδιαστήματα.
0: Αναδιαστήματα, αλλά ωστόσο υπάρχει.
1: Μια εικασία ότι μπορεί να οφείλεται σε εργασίες που γίνονται στα ράτσες κτηρίων για αμόνωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών χρησιμοποιείται προπάνιο. Όμως, μιλώντας με τεχνικούς που κάνουν τέτοιες εργασίες, μονώσεις, μας είπαν ότι χρησιμοποιούν προπάνιο, αλλά το ανάβουν με αποτέλεσμα να μην μυρίζει. Το χρησιμοποιούν για να κάψουν πράγματα, να κάψουν τα υλικά που βάζουν πάνω. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα οσμής από εκεί.
0: Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου και υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει μετακύληση ευθυνών. Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
2: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε. Και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
0: Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, λοιπόν, ζήτησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια των μαθητών, τόνισε από την πλευρά του Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
3: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Στο ίδιο μήκος ήταν και ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νεακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
4: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλο το συγκρότημα είναι κλειστό. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, ξεκινήσαν οι έλεγχοι. Και η κατεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πια ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα να έχουμε την εξής απάντηση. Mm-hmm. Ότι μπορούμε να ανοίξουμε, ότι μπορούμε να συνεχίσουν, μπορούν να μπουν οι μαθητές μέσα στο σχολείο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας και να συνεχιστεί εντελώς όλοι οι έλεγχοι που μπορούν να γίνουν μέσα στο συγκρότημα. Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν τα παιδιά μέσα με συνθήκες την παραμικρή αμφιβολία ότι υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος.
5: Υπάρχει οσμή αυτή την ώρα που μιλάμε? Όχι.
4: Καμία.
5: Έχει σταματήσει.
4: Από την περασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει οσμή εδώ.
5: Okay.
0: Αυτά λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας σε διαφορετικό μήκος. Ωστόσο, ο Κώστας Μπακογιάννης επικρίνει τη στάση του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σχετικά με το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Όπως τονίζει η ανακοίνωση της παράταξής του, η Αθήνα Ψηλά, ο κύριος Δούκας πετάει την μπάλα στην εξέδρα, καθώς εδώ και τρεις

0: εβδομάδες δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως, πόσο μάλλον να επιλύσει το ζήτημα. Και μάλιστα ο κ. Μπακογιάννης καλεί τον κύριο Δούκα να επιληθεί του θέματος. Ας κάνει επιτέλους ο κ. Δούκα τη δουλειά του, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εχμές για τα αντανακλαστικά του Δήμου Αθηναίων, άφησε η πρόεδρος Ένωσης Γονέων του 5ου διαμερίσματος της Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, οποία μίλησε εδώ στο Ερκ News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Η πρώτη αναφορά που έγινε και επίσημα στο Δήμο Αθηναίων από τη διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου που εντοπίστηκε η ΟΣΜΗ έγινε 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε κάποιος από τους ανιχνευτές αερίου που βρίσκονται στο λεπτοστάσιο. Στις 2 Οκτωβρίου ήταν το τρίτο περιστατικό οσμής εδώ. Η διευθύντρια του γυμνασίου του συγκεκριμένου με δική της πρωτοβουλία και πρώτον στην ποινή της πήρε τα παιδιά του σχολείου και τα έβγαλε από το χώρο του συγκροτήματος.
2: Συγγνώμη, η εκένωση όμως είπατε ότι ήταν αυτοσχέδια, δεν αποφάσισε κάποιος.
1: Με αυτό λέμε. Λέμε ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου, όταν έχεις ένα τρίτο συνεχόμενο περιστατικό οσμής αερίου, τουλάχιστον λες, παιδιά, φύγετε, να έρθουν τα συνεργεία μου. Ο Δήμος έμεινε στο εγώ ενημέρωσα την εταιρεία και τελεία. Δεν υπήρχε δηλαδή επόμενη ενημέρωση και είναι εύλογα τα ερωτήματα. Μυρίζει οσμή. Τι είναι αυτό, τι ελέγξατε, τι βρήκατε, δεν θα δώσει μια τεχνική έκθεση. Αυτός που κάνει τον έλεγχο δεν θα δώσει κάποιο πιστοποιητικό.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία συναντούν τις επιφυλάξεις της Κομισιόν, η οποία όμως τις εξετάζει. Στο χθεσινό Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέβρασε τις επιφυλάξεις της σε μια νέα γενικευμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και συνεδριάζει του μεταξύ σήμερα το ECOFIN. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, να περιμένουμε αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι. Πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, και το λέμε για πρώτη φορά, ότι χθες το Eurogroup η Ελλάδα έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και έλαβε στήριξη από πολλές χώρες, όχι μόνο από τον Νότο, αλλάζοντας το κλίμα. Τώρα, τι ζητάει η Ελλάδα? Στη ρήτρα διαφυγής που υπάρχει τώρα και περιλαμβάνει μόνο μέτρα ενεργειακής ανθεκτικότητας, δηλαδή επενδύσεις, μπαταρίες, να μπορούν να περιληφθούν και μέτρα στήριξης προς ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και σε αυτό το επιχείρημα, πρέπει να σου πω, της χώρας μας, φαίνεται να συμφωνούν τα περισσότερα κράτη, καθώς δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τα στοχευμένα μέτρα που και εκείνα έχουν πάρει στη ρήτρα και θέλουν να μπορούν να εξετάσουν σε αυτά τα μέτρα στήριξης αντί για γενικές επενδύσεις λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Η αποτίμηση της συζήτησης για το θέμα είναι θετική. Υπάρχει δρόμος, όπως μας λέει ο εξωματούχος, μπροστά μας με τον μετασχηματισμό αυτής της πρότασης της Κομισιόν που θέτει η Ελλάδα. Και πρέπει να σου πω ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε κοντά. Θα συζητηθεί σίγουρα σε πολιτικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Και αναμένεται να δούμε. Κάποιοι μιλούν για ότι μετράμε αντίστροφα ενδεχομένως και για πιθανό πράσινο φως. Θέλω να σου πω, επειδή είμαι στο Λουξεμβούργο, ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση και οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν πιέσει στις τιμές ενέργειας, ενώ αναμένεται να εγκριθεί και η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια για την Ελλάδα, που είχε πάρει το πράσινο φως της Κομισιόν, βέβαια, και σήμερα αναμένεται να γίνει η έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Οπότε είναι πιθανόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, την επόμενη εβδομάδα να έχουμε πιο χειροπιαστά μέτρα και παρεμβάσεις και αποφάσεις από τους 27, έτσι, από τις Βρυξέλλες.
3: Ναι, βέβαια. Εξάλλου είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το ζήτημα
0: αυτό,
3: της ενέργειας.
0: Γιατί είμαστε πρώτο πυλών του χειμώνα και δεν υπάρχει και χρόνος, δηλαδή, για άλλες καθυστερήσεις. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λουξεμβούργο. Ακούσαμε την αποκριτικά μας, κυρίες και κύριοι. Έχει πάει στο Λουξεμβούργο που συνεδριάζει σήμερα και το ECOFIN. Ο χειμώνας, είπαμε και νωρίτερα, είναι μπροστά μας. Συνεχίσει οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Ακούσαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του το πακέτο γενναίων παρεμβάσεων που θα έχουμε, όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών αναλύτερο, με τη συμμετοχή του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε η τελική τιμή στην Αντλία να περιοριστεί περίπου στο 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανση θα φτάνει στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος του Συνδυάσμου Πρατηρίουχων Εμπορών Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα ήταν κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Για να τον ακούσουμε.
4: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανση ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
2: Α, κάτω από 1,60.
4: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
0: Κάτω από το 1,60 λοιπόν, η εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου θα είναι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τώρα, μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο αριθμός ανόδου του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και να αντιαύξηση 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι δίνουν τα επίσημα στοιχεία?
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Έτσι είναι, όπως τα είπες, στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο και 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025, απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού η ενέργεια. Έτσι, ανατιμήσεις στα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα και ορισμένα είδη διατροφής. Ναι, μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών, αλλά συγκρατημένες σε σχέση με τα ενεργειακά προϊόντα. Η κούρσα του πληθωρισμού δεν φαίνεται μάλιστα να σταματά εδώ, καθώς από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, από μήνα σε μήνα δηλαδή, η αύξηση ήταν 2,1%. Εξέλιξη η οποία προϊονίζεται περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις το επόμενο διάστημα.

0: Μέσα σε ένα χρόνο, Γρηγόρη, καταγράφηκαν μεγάλες ανατιμήσεις στον ηλεκτρισμό, 15%.
1: Πάνω από 54.000 τεμάχοι εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που διακινούσαν τέτοια προϊόντα έφτασαν τις 483.000 ευρώ. Σύνολο λοιπόν 1,3 εκατομμύρια ευρώ είναι από τα μεγαλύτερα μπαράζ ελέγχων που έχει κάνει η ανεξάρτητη αρχή και όπως μας έλεγαν και στελέχη της, τους επόμενους μήνες οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο εντατικοί. Μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, έχουμε και Black Friday. Μετά ακολουθούν οι γιορτές Χριστουγέννων. Άρα η αγορά θα δεχτεί πολλούς ελέγχους και περιμένουμε βέβαια το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων, Γρηγόρη.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το αποτέλεσμα, τι θα γίνει, και εκεί θα δούμε τα στοιχεία. Και θα Ανασόπλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα και πάλι στην Πενελόπη Μητρούλια να συνδεθούμε, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι συμπιέζονται το τελευταίο διάστημα από τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται στην αγορά λόγω και του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση το Υπουργείο Ανάπτυξης? Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο σκέφτεται να προχωρήσει σε νέα συμφωνία κυρίων με την αγορά για τις τιμές στο ράφι.
3: Καταρχήν, Γρηγόρη, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο και λήγει στο τέλος Οκτωβρίου. Λήγει η πρώτη φάση της, γιατί θα συνεχιστεί έως το τέλος του χρόνου και ήδη η Ειδική Γραμματεία για τον Έλεγχο της Αγοράς βρίσκεται σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κωδικών που να συμπεριληφθεί στην Εθνική αυτή Πρωτοβουλία. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένοι 1.740 κωδικοί προϊόντων. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 500 κωδικοί έχουν ήδη δηλώσει και πάλι οι επιχειρήσεις ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρωτοβουλία έως το τέλος του χρόνου. Και πρέπει να πούμε από το 1.740 οι 300 περίπου είναι κωδικοί οι οποίοι θα αφαιρεθούν λόγω του ότι πρόκειται για σχολικά είδη τα οποία δεν θα ενταχθούν μέσα στην νέα πρωτοβουλία. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν μεγάλες πιέσεις στην αγορά για αυξήσεις τιμών, υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις και μάλιστα οι πρώτοι νέοι τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές έχουν ήδη υποβληθεί στην ανεξάρτητη αρχή. Είναι, θα λέγαμε, ένα brand fair που γίνεται μεταξύ της ανεξάρτητης αρχής και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην περάσουν στην αγορά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, οι ανατιμήσεις που προκύπτουν στα προϊόντα εξαιτίας κυρίως των καυσίμων, αλλά και εξαιτίας της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Να πούμε ότι ξέρουμε με βεβαιότητα πως σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά είδη έχουμε αυξήσεις από 7 έως 12%. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φέτα, η οποία επωλείται το 13 ευρώ το κιλό και πλέον είναι στα 16 και ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και νέα αύξηση. Ενώ επίσης αυξήσεις πιέσεις υπάρχουν και από τα αρτοπία, τα οποία υφίστανται μεγάλη πίεση από το ενεργειακό κόστος. Όπως δηλώνουν οι αρτοποιοί, οι αυξήσεις του ενεργειακού κόστους είναι της τάξης του 35 με 40%. Έχουν απορροφήσει, όπως λένε, ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων αυτών, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν επάπειρο. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί αποτρεπτικά στην αγορά σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις ο νόμος που υπάρχει, που προβλέπει, που δεν επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Άρα, μάλλον θα πάμε έως το τέλος του χρόνου με όχι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις επιμέρους προϊόντα, για να δούμε τα πράγματα λίγο πιο έντονα, πιο έντονες πιέσεις από την αρχή του επόμενου έτους. Και να κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική Πρωτοβουλία έχει λειτουργήσει, καθώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός, μείον 0,2%.
2: Ναι, ακούσαμε νωρίτερα και τα στοιχεία. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Εκτός την ώρα τώρα να περάσουμε μια πολύ σημαντική είδηση. Στη διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό Νάβι Πιλά επωνυμήθηκε νωρίτερα το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθεί την ειρήνη και το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Πάμε στην Εδωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου.

0: η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την βράβευση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ήταν στα φαβορί η Ναβη Πηλάη, να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Δεν ήταν στα φαβορί και κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βραβεύεται ένας άνθρωπος, ένα άτομο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Αυτό επισημαίνεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, Γρηγόρη, και η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος, γιατί στο παρελθόν έχουν βραβευτεί για το ίδιο λόγο διεθνείς οργανισμοί. Θέλει λοιπόν η Νορβηγική Ακαδημία, Επιτροπή για τον Νόμπελ, να επισημάνει αυτό το γεγονός, ότι να εμπνεύσει τους ανθρώπους ότι μπορούν και σε επίπεδο ενός ατόμου να το πράξουν. Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής ανέφερε αυτό ακριβώς, ότι σε μια εποχή που οι διεθνείς οργανισμοί για το δίκαιο δέχονται μεγάλες πιέσεις και παράλληλα υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές πολεμικές συγκρούσεις, βραβεύεται μία γυναίκα, η Ναβή Πηλάη, η οποία έχει όλη της τη ζωή προσπαθήσει να κάνει αυτό ακριβώς, να προασπίσει το διεθνές δίκαιο αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Πηλάη, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της το 1967, όταν άνοιξε το δικό της δικηγορικό γραφείο επειδή δεν έβρισκε κάπου αλλού δουλειά στην Νότια Αφρική λόγω του apartheid, λόγω της καταγωγής της, ήταν υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολέμησε κατά το apartheid, ενώ συμμετείχε σε πολύ σημαντικές δίκες όπως αυτή για την γενοκτονία της Ρουάντα. Υπήρξε δικαστής στο νότο του δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής, η πρώτη μη λευκή γυναίκα. Επίσης διατέλεσε δικαστής και μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης και σήμερα είναι μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου και ασχολείται με την υπόθεση της Μιανμάρ που κατηγορείται για γενοκτονία. Επίσης υπήρξε επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014 και πρόσφατα επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ που έβγαλε το πόρισμα για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα, στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Ναβή Πηλάη λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα νομικός. Υπήρξαν και αντιδράσεις ανάμεσά τους της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που χαιρέτησε την βράβευσή της με το πολύ σημαντικό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος. Όπως επίσης υποψήφιος, αν και η λίστα αυτή είναι μυστική, υπήρξαν 274 υποψηφιότητες φέτος, Γρηγόρη. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ντόναλτ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος. Καθώς τον είχαν προτείνει τόσο το Ισραήλ όσο και το Πακιστάν.
0: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Επιστροφή στα δικά μας τώρα, στον απόϊχο της κόντρας ή του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, σε νέα του ανακοίνωση, αναφέρει ότι η Άννα Βύση παρέδωσε μοναδική αλληλυπηραξία στο έργο του και έχει το δικαίωμα να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Καταλαβαίνουμε ότι ο πόλεμος τώρα πλέον εστιάζει στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Το νομικό πλαίσιο εξήγησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτισμικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Συνεχίζεται η καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα και με την τελευταία ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βύση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλα στο πρόσωπο της Άννας Βύση βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του, διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η Ειρήνη Σταματούδη, νομικός και καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, εξηγεί τι είναι η υπεραξία που αναφέρει ο κύριος Δημητρακόπουλος, επισημένοντας ωστόσο πως ο δημιουργός έχει τα δικαιώματα ενός τραγουδιού και όχι ο ερμηνευτής.
3: Αυτή η υπεραξία που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα που προβλέπεται στο νόμο, δηλαδή προστασία της ερμηνείας και όχι της μουσικής και των στίχων που συνιστά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα που ανήκει στον δημιουργό, δηλαδή στον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή, αν όντως πάει στα δικαστήρια ο κύριος Δημητρακόπουλος, όπως λέει, θα χάσει την υπόθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα δικαστήριο ποτέ να υποχρεώσει ένα δημιουργό να παρέχει άδεια για το έργο του, διότι αυτός είναι ο δικαιοπολιτικός λόγος, είναι ο πυρήνας του πνευματικού δικαιώματος. Το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να μου δώσετε το αμάξι σας για να κάνω βόλτα, έτσι και η κυρία Βύση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον κύριο Καρβέλα να της δώσει το έργο του για να το ερμηνεύσει.
2: Απαντώντας σε ερώτηση για το σάλο που είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι με την απαγόρευση του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη να ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά, η κυρία Σταματούδη επεσήμανε ότι το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια δόθηκε καλός ή κακός. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο και το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία.
3: Ο κύριος Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι γιατί ναι. Η στίχη δεν ναι. Ήταν του Χατζηδάκη, ναι. Οπότε είχε άδεια για να εκτελέσει τους στίχους. Δεν είχε άδεια για να εκτελέσει τη μουσική σύνθεση. Εκεί ο νόμος πραγματικά σου δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάποιον να εκτελέσει το έργο του. Αλλά να ξέρετε, όλοι εμείς και ιδίως οι καλλιτέχνες δικαζόμαστε στη συνείδηση του κοινού. Οπότε το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια καλώς δόθηκε ή κακώς δόθηκε. Ο νόμος είναι ένα πράγμα, είναι άλλο το δίκαιο. Και άλλο το δίκαιο, για να σας το πω έτσι. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο. Το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία. Για τις περίπτωσεις του Χατζηδάκη, δεν είναι ο ίδιος δημιουργός, έτσι, είναι ο κληρονόμος.
4: Ναι.
3: Παίζει
4: ναι.
3: Και αυτό το ρόλο.
4: Βέβαια, βέβαια.
3: Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που είχε γράψει αυτό το τραγούδι για τον κύριο Μητσιά θα το έκανε αυτό το πράγμα ή όχι.
0: Να φύγουμε τώρα από τον πόλεμο Καρβέλα Βύση, Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση και να πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την απόφαση που έλαβαν πριν από λίγο οι αλλοιείς, η οποία ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποίηση. Τι αποφάσισαν, πάμε στον Κώστα Μπούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισαν λοιπόν οι ψαράδες, Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το βράδυ τα 60 σκάφη του στόλου της Μηχανιώνας θα αποπλέψουν για ψάρεμα. Μάλιστα. Αυτό αποφασίστηκε μετά την αναστολή της απεργίας πριν από λίγο. Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ποσοστό της επιδότησης, που από ό,τι λένε οι ίδιοι ψαράδες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον να ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς τους. Και τι εννοούμε με αυτό? Όπως μας είπαν, η κάθε τράτα για να ψαρέψει για μία μέρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, χρειάζεται 1-1,5 τόνο πετρέλαιο. Όταν αυτός ο τόνος έκανε 600 ευρώ και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ, η αλληλεία καθίσταται ασύμφορη. Ζητούν λοιπόν οι ψαράδες να φτάσει το ποσό της επιδότησης στο λίτρο τουλάχιστον τα 50 λεπτά, όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λένε οι ίδιοι.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό περιμένουν λοιπόν και αισιοδοξούν στην καλή θέληση της κυβέρνησης, η οποία είπε ότι τους είπε σε συναντήσεις που κάνανε ότι είναι μαζί τους και θα τους στηρίξει.
0: Να θυμίσουμε ότι μόλις χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με ψαράδες χθες στη Χαλκιδική, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και δεσμεύτηκαν για την επιδότηση του πετρελαίου. Έτσι, το νούμερο ένα θέμα που καίει τους αλλοιείς.
5: Ακριβώς, γι' αυτό αισιοδοξούν οι ψαράδες ότι θα τους καλύψει η κυβέρνηση τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ψαρεύουν.
0: Αναστολή των κινητοποιήσεων λοιπόν. Κώστα Μπούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο μέτωπο του Ρωσοκρανικού πολέμου. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία 24 ώρα από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία, με το Κίεβο να προειδοποιεί μια ισχυρή απάντηση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, τι ακριβώς συμβαίνει?
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν την Ουκρανία μετά από τη ρωσική βομβιστική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 35 ανθρώπους στα ανατολικά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τις ρωσικές επιδρομές σε 2-24 ώρες σε 78. Να θυμίσουμε ότι η επίθεση της Πέμπτης με στόχο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ ήταν η πιο φωνική μεμονωμένη επίθεση μέχρι στιγμής φέτος και όθησε τις αρχές να αναστείλουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τόσο το Κραματόρσκ όσο και το Σλαβιάνσκ είναι βιομηχανικές πόλεις κοντά στην πρώτη γραμμή και αποτελούν τον πυρήνα της ζώνης φρούριο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ. Να πούμε ότι οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται την ώρα που στο Μαϊάμι Σήμερα οι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συνομιλήσουν με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff και τον γαμπρό του Προέδρου Donald Trump Jared Kushner για την εξέλιξη των συνομιλιών για το Ουκρανικό. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κλείνοντας Γρηγόρη, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε επικίνδυνο διέξοδο, αλλά η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στην εξέβρεση ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.
0: Μακάρι να επέρθει γρήγορα αυτή η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Τώρα να φύγουμε και να πάμε στις Βρυξέλλες. Είχαμε επεισόδια πριν από λίγο.
6: Ναι, έτσι ακριβώς. Συγκρούσεις με την αστυνομία που έκανε χρήση δακρυγόνων και με διαδηλωτές. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατέβει σήμερα στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα λιτότητας που προωθεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Δεν θα δεχτούμε καμία επιβάρυνση σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, λένε οι διαδηλωτές, που προγραμματίζουν νέα κινητοποίηση τη Δευτέρα, νέα γενική απεργία την ερχόμενη Δευτέρα. Και να πούμε ότι οι διαδηλώσεις για τη λιτότητα πραγματοποιούνται μετά από μια εβδομάδα ένταση στη Λιέγη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Βελγίου, με φοιτητικές κινητοποιήσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες και στη Γαλλία, Γρηγόρη.
0: Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τις Βρυξέλλες και τις επεισοδιακές συγκεντρώσεις, πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου πραγματοποιεί επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ενημερωθεί για τις ανάγκες των κατοίκων στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι από το ακριτικό και ελληνικότατο Καστελόριζο, που εξακολουθεί να ζει το καλοκαίρι του 2026 με πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, και ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ήρθε για να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, επισκέψεις με τοπικούς φορείς. Επισκέφθηκε πρώτα απ' όλα, αφού φτάσαμε εδώ αεροπορικός από την Ρόδο, επισκέφθηκε το σχολείο του νησιού. Μετά πήγε η στρατιστική διοίκηση και τον περιμένουμε τώρα προκειμένου να επισκεφτεί το ιατρικό κέντρο του νησιού, προκειμένου και εκεί να ενημερωθεί για το τι και πώς. Αύριο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο, υποδέχτηκε τον κύριο Ανδρουλάκη και τη συνοδεία του, και αμέσως μετά συνόδευσε τον κύριο Ανδρουλάκη, καλώς κακώς, που δεν είχε και άλλο να κάνει. Άλλωστε είναι ο μεγάλος οικοδεσπότης του κύριου Ανδρουλάκη αυτή εδώ την περιοδία, και αναμένουμε να έρθει στο ιατρικό κέντρο και φαντάζομαι ότι σε λίγο θα είναι εδώ, γιατί αλήθεια ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτά που άκουσε και αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες σε αυτό το πολύ όμορφο γραφικότατο ελληνικό νησί.
0: Βεβαίως. Γιώργο Θανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τέλος τα μετρητά για τις αγορές με αντικαταβολή μέσω courier, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με την νέα ρύθμιση, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να επιλέγουν την αντικαταβολή όταν παραλαμβάνουν μια παραγγελία τους, όμως η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και για παραγγελία αξίας λίγων ευρώ. Τον προβληματισμό του εξέφρασε, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαββίδης, ο οποίος προειδοποιεί για πρόσθετες επιβαρύνσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Και να ακούσουμε τι είπε.
7: Ήρθε αυτή η τροπολογία που προτείνει η κυβέρνηση και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δεν είμαστε ενήμεροι για ποιο λόγο πρώτα απ' όλα έχει προβεί σε αυτή την κίνηση. Είναι θεμητή η απόφαση να προχωρήσουμε προς το ηλεκτρονικό χρήμα, ηλεκτρονικές πληρωμές και να αφήσουμε τα μετρητά, αλλά και τα μετρητά νόμιμος τρόπος πληρωμής είναι. Έτσι κι αλλιώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αν αυτό σκεφτεί η κυβέρνηση. Ό,τι φεύγει μέσω courier πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη, τελεία. Ναι. Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τον εμπορικό κλάδο και τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι τώρα θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις όλες να πληρώνουν τις προμήθειες στις τράπεζες. Αντί μετρητών που δεν υπήρχε κόστος. Ναι. Από τη μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που μας προβληματίζει είναι ότι οι courier, για να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους όλους με POS για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές, θα αυξήσουν το κόστος. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος αυτό, ο καταναλωτής, οι επιχειρήσεις? Η πρόταση λοιπόν είναι, εφόσον αντικαθιστούμε τα μετρητά με ηλεκτρονικές πληρωμές έως 500 ευρώ, να μην υπάρχει χρέωση προμήθειας προς τις τράπεζες.
0: Τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Μια σημαντική διεθνής διάκριση απέσπασε η σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί», η οποία αναδείχθηκε καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Έπειτα από 20 διοργανώσεις, ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλετενιών από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 452 παραγωγές από 46 χώρες, μεταξύ των οποίων σειρές και τηλετενίες του Netflix, της HBO και της Apple TV. Στην τελετή απονομής της Σεούλ παραβρέθηκαν ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέλαβε το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Η διάκριση του πεδίου αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού, με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η ΕΡΤ συνεχίζει, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος μας, όπως είπε ο πρόεδρος ΕΡΤ, είναι μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του. Τώρα, με περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Netflix, το παιδί κατάφερε να κερδίσει όχι μόνο το ελληνικό κοινό, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και μια πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Στη φετινή διοργάνωση υπήρχε ακόμα μια ελληνική υποψηφιότητα, εκείνη του Βαρδί Μαρινάκη για τη σκηνοθεσία της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα». Μετά την σημαντική διεθνή βράβευση, το παιδί θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Εκτός συνόρων και πάλι τώρα, σε ζωντανή μετάδοση θα γίνει η εκτέλεση του θανατοπινίτη στρατιωτικού γιατρού Νιντάλ Χασάν, ο οποίος δολοφόνησε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου και πάλι. Μιλάμε για μια ανακοίνωση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ήδη, Έλενα.
1: Η οποία ανακοίνωση λοιπόν έγινε από τον Πιτ Χέξετ και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα γίνει στο Fort Hood στη 1 το μεσημέρι στις 3 Δεκεμβρίου, στο σημείο δηλαδή και την ώρα ακριβώς που έγινε και η ένοπλη επίθεση του Χασάν το 2009, σκότωσε 12 στρατιώτες και έναν πολίτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε σε θάνατο. Άρα ο Πιτ Χέξετ είπε ότι θα τιμωρηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα σκοτωθεί από εκτελεστικό απόσπασμα ακριβώς την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο. Να πούμε ότι πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση Αμερικανού στρατιώτη από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945 και βεβαίως έχει προκαλέσει αυτή η απόφαση πολλές αντιδράσεις και από τους δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς αναλυτές που αναφέρουν ότι είναι πολύ λίγες οι χώρες στον κόσμο που κάνουν δημόσιες εκτελέσεις, ανάμεσά τους το Αφγανιστάν, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.
0: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για μια γρήγορη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Με τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τη Φενέρμπαχτσε. Απόψε σκητάλη παίρνει ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίκα. Πάντα, Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Άιτητος με το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε 92-74 της Φενέρ στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χέις Ντέιβις και Λεσόρα από 19 από τους ήταν οι πρώτοι σκορ για τους Φάσινους. Κόντρα στην Ανατολού Εφές, απόψε σαν Αρίνα, ο Ολυμπιακός με στόχο, τι άλλο, την τρίτη νίκη του στα τέσσερα παιχνίδια. Το 9 και 4 τζάμπολ του αγώνα θα καλυφθεί από την Έρα Σπορ και από την Νόβα. Γρήγορη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
9: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης. Στην επεξεργασία του ηχητικού νόσου τη Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
10: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
11: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
12: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
13: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
10: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
14: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για τη χώρα μας την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιπίεση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα κληθούν να βάλουν πλάτη ακόμη και με περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Τουρκία. Στα νερά του Αιγαίου υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι, 41 και 51 ετών, που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου, χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβη Πιλάη, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, η 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάη υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο της Νότια Νότιας Αφρικής, διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάη είχε ηγεθεί επιτροπή του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
3: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
5: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

lost it all. I've lost it all, I've lost it all. I've lost it all.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τζαλίν εν κόντα, if you don't want my love. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Λοιπόν, 4 λεπτά μετά από τις 5 επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα στο απόγευμα της Παρασκευής. Ωραιότατο, καλοκαιρινό σχεδόν απόγευμα Παρασκευής, το λες. Και είμαστε στις 9 του Οκτώβρη. Ο μήνας έχει 9. Λοιπόν, μέχρι τις 6 παρέα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 2-10-6-0-6-64-29 για να συναντιόμαστε εκτός αέρα. Και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα να ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας.

Και αυτή ήταν, αν θέλετε, ήταν πολύ μεγάλη της επιτυχία. Ήταν ταλέντο από πολύ μικρή και όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμα καλύτερη. Μέχρι τις 9.30. Leonin and Friends διασκευάζουν τι άλλο. A Say a Little Prayer.

0: Κόσμος 93,6.
1: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
0: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη.

0: και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα, πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Κόσμος Radio.gr.

Μη κορασόν, αυτό είναι το LP, όχι πια η LP, γιατί θέλει να αυτό προσδιορίζεται ως ουδέτερο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το LP λοιπόν, Μη κορασόν και καινούριο τραγούδι, εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο σε 93,6, 36 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή βράδυ, 9 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαρος, πάντα στην κονσόλα του ήχου. Σουάνε Σκοφερή. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε.

Γκρέγκ Σταπλάνκ, παρέα με τη Λέρα Λάγκλη. Λάμο Μάλι, Ζετέμ.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Εύχομαι να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακό σας. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Την μουσική επιλέγει πάντα η Ρουμπίνη. Ο Δήμητρα Κακαουνάκη 12 με 2. Ο κόσμος είναι ζωντανός Σαββατοκύριακο. Για τη Δευτέρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την μεγάλη γιορτή του κόσμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
7: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
7: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Κόσμος 93,6. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη.

0: και live ελκυώνει με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία.

0: Κόσμος 93,6. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

ταξίδια μας περιμένουν, δεν τα έχουμε κάνει ακόμα. Τα μεγάλα ταξίδια είναι εδώ, στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στις αντοχές μας. Αυτό το ταξίδι εδώ είναι διαχρονικό. Ο Bob Marley πίσω στον χρόνο έγραψε το I didn't shot no deputy, I shot the sheriff. Και εδώ έχουμε βρεθεί κιόλας στην Καραϊβική, σε αυτούς τους τύπους, τους αντιγιάννο προγκρεσίβο, οι οποίοι φτιάχνουν το δικό τους πείραμα πάνω στο άσμα του Bob Marley. Πίσω στο 1968 και έως το 1986 μαζεύει τις κασέτες η Soundway Records με έδρα την Αγγλία για να μας μεταφέρει στις ιδέες της εποχής, στα τραγούδια που έμειναν, στα τραγούδια που

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, Ρούμι και Coca-Cola, διαχειρός Professor Longhair. Το καλύτερο. Εδώ είμαστε, στον οίκο που αντέχει. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Γαουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε.

για πού τον βάλαμε. Με την Καλύψο Rose θα πορευτούμε. Ένα Καλύψο Blues που έρχεται εντελώς κλασικό για να μας βάλει στη σωστή ατμόσφαιρα.

το Αμπατίνα το είχαμε μάθει από την Calypso Rose. Εδώ το παίρνουν οι Combo Town που έρχονται από την Ιταλία και αγάπησαν πολύ την Calypso μουσική και όχι μονάχα αυτή και φτιάχνουν τη δική τους εκδοχή. Αμπατίνα.

Νίκο Φενσιόν ήρθαν εξομολογητικοί ανοιχτοί να καταθέσουν την ψυχή του στην Gotan Project και γι' αυτό και μας βοήθησαν τόσα χρόνια. Εδώ είμαστε.

το Τέξας έρχεται. Κολόμπο ονειρεύεται. Τα κατάφερε με έναν τρόπο, γιατί βρέθηκε στο Brooklyn να ηχογραφήσει το άλμπουμ του με τίτλο Sandy Legs. Τροπικά να είναι και το κομμάτι που έρχεται και το οποίο ηχογραφείται σε αυτό το άλμπουμ πίσω στο 2024.

Jungle Affair, φτιαγμένο πάνω στους Smoke City, στο περίφημο δικό τους Underwater Love. Και εδώ το συγκεκριμένο έρχεται με τίτλο Jungle Affair.

Ο Dude, ο Πάλο δηλαδή, έρχεται με μιξαρισμένα κομμάτια να φτιάξει κάτι δικό του. Το αποκάλεσε The Dude και εδώ ακούγονται και οι Sam Fox.

Mass Lecter Ensemble με το κολάζ πορεύτηκε και ο Γερμανός αυτός παραγωγός. Εδώ φτιάχνει το χορό με τη Σέλια Κρούζ.

0: Del desierto de Sonora, Tucson, Arizona, Avenida Feliz para el mundo.
1: Orquestra Mendoza, o Sergio Mendoza y αλλιώς ο Mexican Institute of Sound. Κυκλοφορεί πίσω στο 2016 αυτή την κούμπια, η οποία κρύβεται σε αυτό το υπέροχο άλμπουμ με τίτλο «Vamos a Guarajar».

Κολούμπια και το επόμενο, μόνο που κατάγεται από την Ιγυρία. Συμβαίνουν αυτά τα ωραία στο ραδιόφωνο του κόσμου. Εδώ ο Μίτσαμ Ιουκούμπ έρχεται να εντρυφήσει στο Φέλλα και φτιάχνει μια κούμπια πάνω στο Water Nugget Enemy. Εντός του 2026, αυτά τα μεγάλα επίβολα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.
2: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στον Νίκο μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο μας, στις αντοχές μας, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον Νίκο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές. Φύγαμε για ένα Harlem Pop Trotters.

sidestepper πάλι μας μετακινούν και μας κάνουν να χορεύουμε. Αγαπάμε το κομμάτι, αγαπάμε το ότι θα βρεθούμε 16-17-18 Οκτωβρίου στο Γιάρχο, στο Φάρο, να συναντηθούμε, να ακούσουμε ωραίες μουσικές, να συζητήσουμε με DJ set, με προβολές, με όλα τα καλούδια. Θα συναντηθούμε εκεί στα σίγουρα.

0: Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Merlins, οι οποίοι έρχονται ως Merlins Nose Label. Υπογράφουν αυτό το On The Spot και έτσι φεύγουμε και διαφεύγουμε για Ezra Collective, για Streets Is Calling. Νότιο Λονδίνο, εδώ.
1: Echanajo, your piano album. Everything be cool, quiet, and funny for. Echanajo, the body's all day.
2: Hey.

Ντέμιεν Μάρλεϊ συνεχίζει την παρακαταθήκη του πατέρα του. Συναντιέται εδώ με την Billie Eilish και τον Snoop Dogg. Chasing in the Sunrise.

Η ρέγγε μουσική όμως φεύγει και πάει στη Βαρκελόνη. Εκεί οι Soul Adventures συναντάνε την Panchita Records και φτιάχνεται αυτό το Cummings.

0: 2, 3.
1: Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές, για τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Ο Θανάσης Κώστας έρχεται με τις μουσικές του.

0: Alla vidare inte. Så se detta meddelande. Kolla in Olof Palme konspiration.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

have you.